Σύνορα FM 98,7. Σύνορα. Ξενυχτάμε παρέα.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Η νύχτα, η νύχτα θέλει σύνορα. Σύνορα FM 98,7. Μόνο επιτυχίες.

0: σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Πώς θα φω σου.
0: 98,7.
2: Εσύ.
3: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: κι αυτό.
1: Αχ, καρδιά μου, κι εγώ σε θέλω εδώ. Συγγνώμη, μη λες, συγγνώμη εγώ.
0: Σύνορα FM 98,7. Οι επιτυχίες είναι εδώ.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Σύνορα FM 98,7.

0: νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
2: Σύνορα FM 98,7. Νούμερο 1. Νούμερο 1. Με τις επιτυχίες.

0: Θέλω να σε μια ζωή, η αναπνοή μου.
1: Το ραδιόφωνο που παίζει πρώτο τις επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
3: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΒΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310-781-214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κιλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις τέλειο σήμα τηλεόρασης? Γρήγορο ίντερνετ σε κάθε γωνιά του σπιτιού ή της επιχείρησής σου? Ασφάλεια και έξυπνες λύσεις που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Η λύση είναι μία, Mass Group. Πώληση και εγκατάσταση δικτυακών προϊόντων για πλήρη κάλυψη ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραίες τηλεόρασης και πολλές ακόμα smart προτάσεις για σύγχρονους χώρους. Mass Group Πολύκαστρο. 6987-987-987. Mass Group. Mass Group. Η τεχνολογία όπως πρέπει να είναι.
0: 3, 2, 1. Στον αέρα, στους 98,7, στο ίντερνετ, sinorafm.gr.
8: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
9: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
10: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
11: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
12: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
13: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
14: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει
3: μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Ο καλύτερος τρόπος να αρχίσεις τη μέρα σου.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπηείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως το αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπηείο Σακαρίδης, Premium Auto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341 075 330. Φανοπηείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
2: Μπορώ να το κάνω μόνος μου.
3: Τα κατάφερα μόνη μου.
4: Στο Όνειρο Παιδιού, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, δημιουργούμε εμπειρίες που βοηθούν τα παιδιά να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, να εκφράζονται και να εξελίσσονται. Κέντρο Βιωματικών Εργαστηρίων Όνειρο Παιδιού. Έμφαση στην αυτονομία και την αυτοπεποίθηση των παιδιών από 1,5 έως 10 ετών. Messi Play. Δραστηριοποιούνται. Κέντρο Βιωματικών Εργαστηρίων Όνειρο Παιδιού. Έμφαση στην αυτονομία και

0: 0 23 118. Φούρνος Δεμπούδη. Απλά και ωραία.
1: Από τα χέρια ανθρώπων του τόπου σου, λευκό, δροσερό, στα χέρια σου, κάθε ώρα της ημέρας. Κάθε ημέρα, Λύκας. Το γιαούρτι έχει όνομα. Γιαούρτι Αγελάδος Λύκας. Δροσερή πλούσια γεύση, 3,85% λιπαρά και μοναδική υφή. Από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα. Κάθε ώρα της ημέρας. Κάθε ημέρα, Λύκας. Το γιαούρτι έχει όνομα.
2: Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πλατανιά σας προσκαλεί στο μεγάλο λαϊκό ποτιακό γλέντι. Σάββατο, 4 Ιουλίου, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Πλατανιάς. Μία ξέχαστη βραδιά με τους Στάθη Παυλίδη, Κώστα Σιώπη, Βαγγέλη Τζεβίδη και ένα κορυφαίο καλλιτεχνικό επιτελείο. Ώρα προσέλευσης στις 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ και συμμετοχή σε πλούσια λαχιοφόρο αγορά. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση του σχολείου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6978 71 2566. Διασκεδάζουμε παραδοσιακά. Στηρίζουμε το σχολείο μας. Γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Μην το χάσετε. Χορηγός της εκδήλωσης ο Καυκάσιος και Βρεκίδης Χαράλαμπος. Υποβρύχες, αντλίες και γεωτρήσεις με αυθημερών λύση σε κάθε σας πρόβλημα. Τηλέφωνο 6938 053 200.
3: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
4: Επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,6.

0: Ελλάδα.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Σύνορα FM 98,7. Νούμερο 1. Με τις επιτυχίες.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Επιτυχίες. Επιτυχίες. Μόνο. Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
0: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΔΥΠΕ ΣΥΝΔΟΥ Θεσσαλονίκης. 2310-781-214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κιλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
7: Άριστη τεχνογνωσία του αντικειμένου. Στελέχωση με το καλύτερο δυναμικό της αγοράς. Σύγχρονη οργάνωση. Ευρωμονωτική. Για αυτούς τους λόγους είναι η κορυφαία επιλογή. Ευρωμονωτική. Εφαρμογές βιομηχανικών μονώσεων σε δίκτυα και εξοπλισμό πάσης φύσεως. Η εταιρεία που εμπιστεύονται όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ευρωμονωτική. Ποιότητα υλικών, άριστη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές. Η μόνη με πιστοποίηση ISO 9001, 14001, 18001. ΒΠΕ ΣΥΝΔΟΥ. Τηλέφωνο 2310 7764 20. Ευρωμονωτική. Κορυφαία επιλογή. Ασφάλεια. Εξειδίκευση. Επαγγελματισμός. Εξυπηρέτηση. Ποιότητα. Ότο-σέρβις Τουλκερίδης. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Όλες οι υπηρεσίες. Ότο Σέρβις Τουλκερίδης. Ανταλλακτικά, βουλκανιζατέρ, ελαστικά, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, διάγνωση και έλεγχος κταίο. Ρήγα Φεραίου 11, Αξιούπολη. Τηλέφωνα 2343-032386 και 6983-426610. Ότο Σέρβις Τουλκερίδης. Υπεροχή με ασφάλεια στο δρόμο.
8: Ο ξυλόφωνος έχει ανάψει. Το παραδοσιακό ψωμί είναι έτοιμο και μοσχοβολάει. Αγνό, μοναδικό και πεντανόστιμο. Τέτοιο ψωμί θα απολαύσεις στο αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Γιατί εδώ το ψωμί ακολουθεί την παράδοση. Καλοψύνεται σε φούρνο με ξύλα και έχει γεύση πραγματικού ψωμιού. Αυτή είναι η διαφορά που μας κάνει ασύγκριτους. Αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Παξιμάδια, κουλουράκια και πολλές χειροποίητες αρτολιχουδιές για όλους. Με μεράκι και αγάπη για το ψωμί. Γι' αυτό, για πραγματικό ξυλοφουρνιστό ψωμί, ξέρετε που θα πάτε. Αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Αγίου Αθανασίου 20, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-049. Άλλο να το λέμε και άλλο να τα απολαμβάνετε.
0: Στον αέρα, στους 98,7, στο ίντερνετ, sinorafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Sinora FM 98,7.

0: Σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
2: Παίζει.
3: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο. Αγορές και διασκέδαση.
1: Τεχνίδι και χαλάρωση. Ναι!
0: Γευγελή Μολ. Ο νέος σου προορισμός για αγορές και όμορφες στιγμές ακριβώς δίπλα στο συνοριακό πέρασμα Ευζώνων.
1: Με το μεγαλύτερο τζάμπο της περιοχής και outlet με πάνω από 25 παγκόσμια brands με επιλογές για όλη την οικογένεια.
0: Και μετά τα ψώνια έρχεται η δική σου στιγμή. Το Sky Hotel and Spa που βρίσκεται ακριβώς δίπλα συνδυάζει τη φιλοξενία και την άνεση με την κορυφαία εξυπηρέτηση.
1: Με χώρους διασκέδασης και δραστηριότητες που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα.
0: Γευγελή Mall και Sky Hotel and Spa μετά τα σύνορα Ευζώνων.
1: Ένα συγκρότημα.
0: Μία τοποθεσία.
1: Χίλιοι λόγοι για να το επισκεφθείς.
2: Ώρα για διάλειμμα. Ώρα για απόλαυση. Ώρα για Choco Time. Choco Time. Η απόλυτη σοκολατένια λιχουδιά που σε ξεσηκώνει σε κάθε γουλιά. Από 100% ελληνικό αποβουτυρωμένο γάλα με κακάο. Choco Time. Κάνει το κάθε σου διάλειμμα μοναδικό, γεμίζοντας ενέργεια τον οργανισμό σου. Η απόλυτη γεύση με την υπογραφή Λίκα. Choco Time. Η ώρα της απόλαυσης.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πού πάει η ενέργεια που δεν καταναλώνεις?
4: Ελεκτροσάν και
5: η ενέργεια επιστρέφει πάντα σε εσένα.
3: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών,
4: ηλιακή ενέργεια,
3: αντλίες θερμότητας,
4: επισκευές inverter, έξυπνες λύσεις ενέργειας.
3: Εποφελήσου από το νέο πρόγραμμα συμψηφισμού Net Billing.
4: Τι είναι? Πρώτα, τοποθετείς φωτοβολταϊκά στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Έπειτα, οι κιλοβατόρες που καταναλώνεις συμψηφίζονται με αυτές που παράγεις.
3: Πούλα το ρεύμα που περισσεύει και κέρδισε χρήματα. Πρόγραμμα Net Billing στην Electrosan.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κυλκής. Τηλέφωνα 2343 111204
3: και 2343-0-23511.
4: Ελεκτροσάν Αλέξανδρος Τσέλιος.
3: Και η ενέργεια επιστρέφει πάντα σε σένα. Φωτοβολταϊκά συστήματα Ελεκτροσάν. Ενημερωθείτε για το νέο πρόγραμμα Net Billing και Virtual Net Billing. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Ψάχνετε για θέρμανση, υδραυλικά, πυρασφάλεια?
0: Οι επιλογές πολλές. Η σωστή επιλογή όμως μία. Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης.
6: Είμαστε εδώ για να καλύψουμε κάθε σας ανάγκη. Με πολυετή εμπειρία σε θέρμανση, υδραυλικά, πυροσβεστικά είδη, φωτοβολταϊκά, γενικές κατασκευαστικές εργασίες και στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
0: Άμεση εξυπηρέτηση. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 2343-0-24-977 και 6944-25-8337.
0: Δαμακούδης. Η σωστή επιλογή.
7: Αχ, να είχαμε τώρα ένα έτσι ζεστό, ζεστό, τραγανό, ξέρεις εσύ, από εκείνα τα έτσι τα μοσχομυριστά, ξέρεις εσύ, και έναν καφέ έτσι μυρωδάτο, δυνατό, ξέρεις εσύ.
8: Αρτογεύση. Ξέρει όλη η πόλη. Αρτοποιείο Αρτογεύση. Τώρα απολαμβάνεις την τέλεια εκδοχή του αγαπημένου σου καφέ και τον συνοδεύεις καθημερινά με τις διάσημες γεύσεις πρωινού στην πόλη.
7: Αρτογεύση. Ψωμί κάθε τύπου και μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα αρτοποιήματα, χειροποίητα βουτήματα, λαχταριστά γλυκά, θεϊκά τσουρέκια, άπαιχτες πίτες και κρουασάν. Ψωμί κάθε τύπου και μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα αρτοποιήματα, χειροποίητα βουτήματα.

0: Αλεξάνδρου 26, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 110 823. Υπεύθυνος Γεώργιος Γκίτσης. Speed Car Service. Speed στην εξυπηρέτηση, speed στις αποδόσεις.
1: Ξεκινούν τώρα.
2: Τώρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς. Ασφάλειες όλων των κλάδων.
7: Έξυπνη πληρωμή λογαριασμών και αποστολή χρημάτων Western Union. Στείλε και λάβε χρήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Άμεσα και με απόλυτη ασφάλεια.
0: Ειδικός συνεργάτης Inter-American. Πετρίδης Νικόλαος.
7: Έλα σήμερα να βρούμε μαζί την ασφαλιστική λύση που σου ταιριάζει.
0: Σε νέα διεύθυνση. Μεγάλο Αλεξάνδρου 206. Πολύ Καστροκυλκής. Κάτω από τα κεντρικά φανάρια.
7: Για πληροφορίες, πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2343-023-218 και 6945-546353.
0: Ασφαλιστικός πράκτορας Πετρίδης Νικόλαος. Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς.
8: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions.
9: Η φροντίδα των δοντιών είναι υπόθεση ειδικών. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ολοκληρωμένες λύσεις για την υγεία και την αισθητική του στόματος. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών για κάθε σας ανάγκη. Καθαρισμός, σφραγίσματα, θεραπείες, προσθετική, εμφυτεύματα και ορθοδοντική. Σε έναν χώρο με απόλυτη υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ένα χιλιόμετρο από τη δεύτερη έξοδο του κεντρικού κυκλικού κόμβου της πόλης. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 00389-71-605-665. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
10: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα inox με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, σαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κιλκής. Επικοινωνία στο 6982-555-182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία. Έχετε ξενοδοχειακή μονάδα, τουριστικό κατάλημα, χώρο εστίασης? Έχετε το Ξέξαστρο. Δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη. Δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες.
11: Ξέξαστρο. Βιομηχανικά πλυντήρια επαγγελματικού καθαρισμού.
10: Φροντίζει όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων άμεσα και με υπευθυνότητα.
11: Καλύπτει όλο τον επαγγελματικό εξοπλισμό ηματισμού με απορρυπαντικά υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον.
10: Ξέξαστρο. Και για αγορά προϊόντων ηματισμού, χαρτικά, απορρυπαντικά και άλλα πολλά στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσόνα Ξού, απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214 με δωρεάν παράδοση στον χώρο σας.
11: Ξέξασπρο.
10: Ξέξασπρο.
11: Επαγγελματικά δίπλα σας.
12: Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Coffee Brunch.
13: Θέλω ένα μεγίστο βιολογικό εσπρέσο. Ή μάλλον ένα slim coffee με μόνο εξτερμίδες που βοηθάει και στην απώλεια βάρους. Ή μήπως slim choco. Ναι, slim choco. Και ένα φρέσκο φυσικό χυμό για την Κατερίνα. Ή μια γρανίτα. Και τα δύο.
12: Αυτά.
13: Και milkshake για τον Κώστα.
3: Στα Coffee Brunch δεν ξεχνάς κανένα, γιατί όλοι θέλουν λίγη από τη γεύση του.
6: Coffee Brunch στο Πολύκαστρο. Μεγάλο Αλεξάνδρο 84, έναντι γυμνασίου. Delivery 23430 22261.
14: Στους 98,7.
15: Στο ίντερνετ.
14: Σύνορα.fm.gr.
16: Okay. Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
17: Είμαι
18: ο Νίκος Βέρτης.
19: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
20: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
21: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
22: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
14: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει
15: μόνο επιτυχίες.
14: Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Ο καλύτερος τρόπος να αρχίσεις τη μέρα σου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε

0: Σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Εγώ Πρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ποιος είπε ότι το καλό φαγητό δεν έχει στέκι? Ταβέρνα Ινόπνευμα. Επισκεφτείτε μας και απολαύστε πλούσιους σουζομεζέδες, καθημερινές ζουμερές σούβλες, κοντοσούβλι, κοκορέτσι, κοτόπουλο, ψητά της ώρας, αρνίσια παϊδάκια και κεμπάπ που ξεχωρίζει για την οστιμιά του. Ταβέρνα Ινόπνευμα. Στην πλατεία Ευζώνων, Κιλκίης. Υπεύθυνος Θανάσης Γροζίδης. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί, εκτός Τρίτης. Τηλέφωνο παραγγελιών 6978 799 718. Θα γίνει το στέκι σου.
3: Φέτος το καλοκαίρι μπαίνει δυναμικά με το μεγαλύτερο ποντιακό αντάμωμα. Ο Πολιτιστικός Ποντιακός Σύλλογος Έλενη και ο ΑΠΣ Απόλλων Μαυρονερίου σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι. Σάββατο 4 Ιουλίου, Δημοτικό Σχολείο Μαυρονερίου Κιλκής. Συμμετέχουν στο τραγούδι Λάζαρος Σαλονικίδης, Λάζαρος Κεφαλίδης, Παναγιώτης Κυρμανίδης. Λύρα, Ιορδάνης Σαλονικίδης και Θεόφιλος Αγγελίδης. Κλαρίνο, Γιώργος Ιακωβίδης και Ευρυσθένης Αστλιχανίδης. Πλήκτρα, Στέλιος Βουλγαρίδης, Ηρακλής Ξενίδης. Τύμπανα, Δημήτρης Βαφιάδης. Νταούλη, Πέτρος Κωστελίδης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6970 773820. Το καλοκαίρι μας έχει ρυθμό. Έχει παράδοση, έχει μαυρονέρι.
4: Ο χορός που έγινε θεσμός καλοκαιριού και δεν πρέπει να χάσει κανείς. Η Αστραπή Μεσαίου σας προσκαλεί στον καλοκαιρινό χορό που διοργανώνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ώρα 9.30 το βράδυ στην Πλατεία του Μεσαίου. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Μαζί μας θα είναι οι καλλιτέχνες Τραγούδι Σιαμλίδης Γιώργος, Γαβρίλο Σιδηρόπουλο, Ανέστη Ιωάκη Μύθη, Λύρα Χάρη Αθανασιάδη, Χολόπουλο Παναγιώτη, στο Κλαρίνο Γιώργο Ιακωβίδη και στο Αγγείο Χριστόφορο Κοσμίδη. Κατά τη διάρκεια τη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και η κλήρωση του αυτοκινήτου. Σα περιμένουμε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.
3: Τηλέφωνα κρατήσεων 6979 403 104 και 6976. 32 11 59.
5: Κάτι τρέχει με το Μάκη τώρα τελευταία.
6: Δηλαδή,
5: πολύ χαρούμενο τον βλέπω και κάθε μέρα στο Joy πηγαίνει. Αχ, λες να παίζει κάτι με άλλη.
6: Στο Joy. Μην ανησυχείς καθόλου. Όλοι εκεί πηγαίνουν.
5: Ε, μα τι έχει πια εκεί?
6: Τη χαρά της απόλαυσης, φιλενάδα.
7: Joy All Day Restaurant. Για πετανόστιμο γύρο, άπεχτη πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες και τα πιο juicy burgers. Μοναδικές γεύσεις που σε γεμίζουν χαρά και απόλαυση. Άπεχτη πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες και τα πιο juicy burgers. Μοναδικές γεύσεις.

0: ποιότητα και 100% ελληνικό παστεριωμένο εγωπρόβειο γάλα. Έτσι φτιάχνεται η φέτα Λίκας. Η φέτα που επιλέγεις προσεκτικά και συνοδεύει σχεδόν όλα τα πιάτα στο τραπέζι σου. Η φέτα που ξεχωρίζει για τη γεμάτη πλούσια γεύση της. Λίκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
1: Κατασκευαστική μεσητική Μαυρομάτης. Συνέπεια, οργάνωση, τεχνογνωσία, άριστη εξυπηρέτηση. Οι σταθερές μας αξίες για τη σωστή κατασκευή ενός έργου. Στη διάθεσή σας. Στην κατασκευαστική μεσητική Μαυρομάτης σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ακινήτων όπως οικοδομικές άδειες, μελέτες, κατασκευές ανακαινήσεις, τοπογραφικά, τακτοποιήσεις αυθερέτων, εκτιμήσεις ακινήτων, μεσητικές υπηρεσίες, αγορές, πωλήσεις ακινήτων. Κατασκευαστική μεσητική Μαυρομάτης. Αναλαμβάνουμε έργα στο νομό Κιλκής, νομό Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Πληροφορίες: Μεγάλο Αλεξάνδρου 186 Πολύκαστρο, τηλέφωνο 23430-22855, Λεωφόρος Αθηνών 138, Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης, 23107002869, στο realestateforyou.gr και στο mavromatisconstructions.gr. Μαυρομάτης. Χτίζουμε το μέλλον.
2: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
3: Επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Ο πρώτος καφές στο μπαλκόνι. Μεσημέρι στην αυλή. Με το αγαπημένο σου βιβλίο. Θες να απολαύσεις τη στιγμή, αλλά σε τυφλώνει το φως και σε καίει ο ήλιος. Χαλάρωσε. Υπάρχει λύση. Παπαδόπουλος. Συστήματα σκίασης για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Ποιοτικά, ανθεκτικά και με 10 χρόνια εγγύηση. Ταπετσαρίες, ζελατίνες, υφάσματα. Για αυτοκίνητα, φορτηγά και έπιπλα. Παπαδόπουλος. Σταδίου 16, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24053 και 6945-454422. Για να απολαμβάνεις με άνεση όσα αγαπάς.
5: Μπορώ να το κάνω μόνος μου.
6: Τα κατάφερα μόνη μου.
7: Στο όνειρο παιδιού, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, δημιουργούμε εμπειρίες που βοηθούν τα παιδιά να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, να εκφράζονται και να εξελίσσονται. Κέντρο βιωματικών εργαστηρίων Όνειρο παιδιού. Έμφαση στην αυτονομία και την αυτοπεποίθηση των παιδιών από 1,5 έως 10 ετών. Messy Play, δραστηριότητες Montessori, Art Lab, μουσικό και θεατρικό παιχνίδι, θεματικά πάρτι, υποστήριξη σχολικών μαθημάτων. Όνειρο παιδιού. Βαθύλακος Θεσσαλονίκης. Κλείσε τη θέση σου σήμερα στο τηλέφωνο 698-7935-633. Υπεύθυνη δομής Ελευθερία Αποστολίδου.
8: Ο κόσμος που κάθε παιδί αξίζει να ζήσει.
9: Η απόλαυση στην Παιωνία έχει όνομα. Ζέα Πίτσα. Από νωρίς για καφέ και πρωινό, μέχρι το βράδυ για ποτό και φαγητό. Πίτσα, κρεατικά, ψαρικά, τηγανιτά και σχάρας. Ποικιλία σε τοπικά κρασιά. Κρέπες, βάφλες, γλυκά, παγωτά. Ζέα Πίτσα στα πλάγια Παιωνίας. Τηλέφωνο 2343-091-442. Αλμυρές και γλυκές απολαύσεις μόνο για σένα.
10: Πόσο, όσο, όσο. Είναι για όλους και για όλα. Η επιχείρηση που κατάφερε να καταπλήξει όλους τους επαγγελματίες. Σε τιμές προσαρμοσμένες στην εποχή, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται και πώληση υπερχονδρικής. Όσο, όσο. Προϊόντα για κάθε χρήση. Είδη συσκευασίας, χαρτιού, αλουμινίου και PET, είδη οικιακής χρήσεως, απορρυπαντικά, χαρτικά και πολλές ακόμα προτάσεις για όλους τους επαγγελματίες και όλες τις επιχειρήσεις. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία, καφέ, fast food. Το επόμενο βήμα είναι ήδη εδώ. Όσο, όσο. Δεύτερο χιλιόμετρο, Γιαννιτσόνα Ξού. Απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Είσαι επαγγελματίας. Έχεις επιχείρηση. Τότε, όσο, όσο, για να σε σώσω.
11: Όταν το φρέσκο γάλα Λύκας συναντά την παράδοση και την τεχνολογία, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Παραδοσιακό κασέρι Λύκας. Ημίσκληρο, επιτραπέζιο, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, λευκοκίτρινου χρώματος με ελάχιστες ή καθόλου ουπές. Με υπέροχη γεύση και πλούσιο άρωμα από παστεριωμένο εγωπρόβιο γάλα. Λύκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
12: Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πλατανιά σας προσκαλεί στο μεγάλο λαϊκό ποντιακό γλέντι. Σάββατο 4 Ιουλίου στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Πλατανιάς. Μία ξέχαστη βραδιά με τους Στάθη Παυλίδη, Κώστα Σιώπη, Βαγγέλη Τζεβίδη και ένα κορυφαίο καλλιτεχνικό επιτελείο. Ώρα προσέλευσης στις 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ και συμμετοχή σε πλούσια λαχιοφόρο αγορά. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση του σχολείου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6978-71-2566. Διασκεδάζουμε παραδοσιακά. Στηρίζουμε το σχολείο μας. Γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Μην το χάσετε. Χορηγός της εκδήλωσης ο Καυκάσιος και Βρεκίδης Χαράλαμπος. Υποβρύχες, αντλίες και γεωτρήσεις με αυθημερών λύση σε κάθε σας πρόβλημα. Τηλέφωνο 6938-053-200.
0: Στον αέρα, στους 98,7, στο ίντερνετ, sinorafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Sinora FM.

Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύδει και το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκοδημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6937 172 551. Ποντιακό Πανοήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.

0: Σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπιείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως το αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπιείο Σακαρίδης, Premium Auto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341-075-330. Φανοπιείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Αυτό το καλοκαίρι η τύχη σου χτυπάει την πόρτα στο Princess Hotel στη Γευγελή. Σάββατο 4 και Σάββατο 18 Ιουλίου ζήσε την απόλυτη διασκέδαση και κέρδισε όχι ένα αλλά δύο μεγάλα δώρα. Δύο αυτοκίνητα αξίας 10.000 ευρώ το καθένα περιμένουν τον τυχερό τους. Ένα αυτοκίνητο στις 4 και ένα στις 18 Ιουλίου. Και το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει έναν προορισμό. Princess Hotel στη Γευγελή. Εκεί όπου οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ασφάλεια, εξειδίκευση, επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση, ποιότητα. Auto Service Τουλκερίδης. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Όλες οι υπηρεσίες. Auto Service Τουλκερίδης. Ανταλλακτικά, βουλκανιζατέρ, ελαστικά, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, διάγνωση και έλεγχος κταίου. Ρίγα Φεραίου 11, Αξιούπολη. Τηλέφωνα 2343-032-386 και 6983-426610. Auto Service Τουλκερίδης. Υπεροχή με ασφάλεια στο δρόμο.
9: Εξοικονομώ κατοίκων μόνο στο Τζέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο, Τζέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατοίκων με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μία ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως θερμομονώσεις και λήφου. Μηχανικούς και μία ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα.

0: να κάνω.
1: Δαμακούδης. Την ενέργεια τη σκεφτόμαστε εμείς για σένα. Επώνυμη λέβητες φυσικού αερίου και υγραερίου, επιλέξιμη και για το εξοικονομώ κατοίκων. Με πιστοποιημένες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου οικιακών και επαγγελματικών χώρων από το πιο εξειδικευμένο συνεργείο.
2: Δαμακούδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Φυσικό αέριο και υγραέριο στο σπίτι, στην πολυκατοικία και στην επιχείρησή σου. Λύσε σήμερα όλες τις απορίες σου με ένα τηλεφώνημα στο 23 430 24 977 ή στο δαμακούδης.gr.
3: Ξεκινούν τώρα.
4: Τώρα.
3: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

Σύνορα FM 98,7. Νούμερο 1. Με τις επιτυχίες.

0: Παίζει επιτυχίες.
1: Σύνορα FM 98,7.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο.
3: Πες μου πώς τα λάθη βγάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες με ποιο να σκεπαστώ.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΒΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310-781-214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κιλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία. Ο χορός που έγινε θεσμός καλοκαιριού και δεν πρέπει να χάσει κανείς. Η Αστραπή Μεσαίου σας προσκαλεί στον καλοκαιρινό χορό που διοργανώνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ώρα 9.30 το βράδυ στην Πλατεία του Μεσαίου. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Μαζί μας θα είναι οι καλλιτέχνες, τραγούδι, Σιαμλίδης Γιώργος, Γαβρίλο Σιδηρόπουλο, Ανέστη Ιωάκη Μύθη, Λύρα Χάρη Αθανασιάδη, Χολόπουλο Παναγιώτη, στο Κλαρίνο Γιώργο Ιακοβίδη και στο Αγγείο Χριστόφορο Κοσμίδη. Κατά τη διάρκεια τη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και η κλήρωση του αυτοκινήτου. Σα περιμένουμε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.
5: Τηλέφωνα κρατήσεων 6979-403-104 και 6976. 32-11-59. Ώρα για διάλειμμα. Ώρα για απόλαυση. Ώρα για Choco Time. Choco Time, η απόλυτη σοκολατένια λιχουδιά που σε ξεσηκώνει σε κάθε γουλιά. Από 100% ελληνικό αποβουτυρωμένο γάλα με κακάο. Choco Time, κάνει το κάθε σου διάλειμμα μοναδικό, γεμίζοντας ενέργεια τον οργανισμό σου. Η απόλυτη γεύση με την υπογραφή Λίκα. Choco Time, η ώρα της απόλαυσης.
0: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα inox με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, ψαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κιλκής. Επικοινωνία στο 6982-555-182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία. Έχετε ξενοδοχειακή μονάδα, τουριστικό κατάλημα, χώρο εστίασης? Έχετε το Ξέξαστρο. Δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη. Δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες.
6: Ξέξαστρο. Βιομηχανικά πλυντήρια επαγγελματικού καθαρισμού.
0: Φροντίζει όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων άμεσα και με υπευθυνότητα.
6: Καλύπτει όλο τον επαγγελματικό εξοπλισμό ηματισμού με απορρυπαντικά υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον.
0: Ξέξαστρο. Και για αγορά προϊόντων ηματισμού, χαρτικά, απορρυπαντικά και άλλα πολλά στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσόνα Ξού, απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214 με δωρεάν παράδοση στον χώρο σας.
6: Ξέξασπρο. Ξέξασπρο. Επαγγελματικά δίπλα σας.
7: Αχ, να είχαμε τώρα ένα έτσι ζεστό, ζεστό τραγανό, ξέρεις εσύ, από εκείνα τα έτσι τα μοσχομυριστά, ξέρεις εσύ, και έναν καφέ έτσι μυρωδάτο, δυνατό, ξέρεις εσύ.
8: Αρτογεύση. Ξέρει όλη η πόλη.
2: τακτοποιεί ο Αρτογεύση. Τώρα απολαμβάνεις την τέλεια εκδοχή του αγαπημένου σου καφέ και τον συνοδεύεις καθημερινά με τις διάσημες γεύσεις πρωινού στην πόλη.
8: Αρτογεύση. Ψωμί κάθε τύπου και μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα αρτοποιήματα, χειροποίητα βουτήματα, λαχταριστά γλυκά, θεϊκά τσουρέκια, άπαιχτες πίτες και κρουασάν. Ξέρεις εσύ.
2: Σταδίου 8. Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-533.
8: Ξέρεις εσύ.
2: Αρτοποιεί ο Αρτογεύση. Ξέρει όλη η πόλη.
1: 3, 2, 1. Πάμε!
0: Στον αέρα, στους 98,7. Στο ίντερνετ. Σύνορα FM.gr.
9: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
10: Είμαι
11: ο Νίκος Βέρτης.
12: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
13: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
14: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
15: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει
16: μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο. Αγορές και διασκέδαση.
1: Τεχνίδι και χαλάρωση. Ναι!
0: Γευγελή Μολ. Ο νέος σου προορισμός για αγορές και όμορφες στιγμές ακριβώς δίπλα στο συνοριακό πέρασμα Ευζώνων.
1: Με το μεγαλύτερο τζάμπο της περιοχής και outlet με πάνω από 25 παγκόσμια brands με επιλογές για όλη την οικογένεια.
0: Και μετά τα ψώνια έρχεται η δική σου στιγμή. Το Sky Hotel & Spa που βρίσκεται ακριβώς δίπλα συνδυάζει τη φιλοξενία και την άνεση με την κορυφαία εξυπηρέτηση.
1: Με χώρους διασκέδασης και δραστηριότητες που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα.
0: Γευγελή Mall και Sky Hotel & Spa μετά τα σύνορα Ευζώνων.
1: Ένα συγκρότημα.
0: Μία τοποθεσία.
1: Χίλιοι λόγοι για να το επισκεφθείς.
0: Άριστη τεχνογνωσία του αντικειμένου. Στελέχωση με το καλύτερο δυναμικό της αγοράς. Σύγχρονη οργάνωση. Ευρωμονωτική. Για αυτούς τους λόγους είναι η κορυφαία επιλογή. Ευρωμονωτική. Εφαρμογές βιομηχανικών μονώσεων σε δίκτυα και εξοπλισμό πάσης φύσεως. Η εταιρεία που εμπιστεύονται όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ευρωμονωτική. Ποιότητα υλικών, άριστη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές. Η μόνη με πιστοποίηση ISO 9001, 14001, 18001. VPE Σύμβου. Τηλέφωνο 2310 776420. Ευρωμονωτική. Κορυφαία επιλογή.
2: Από τα χέρια ανθρώπων του τόπου σου, λευκό, δροσερό, στα χέρια σου, κάθε ώρα της ημέρας. Κάθε ημέρα, Λύκας. Το γιαούρτι έχει όνομα. Γιαούρτι Αγελάδος Λύκας. Δροσερή πλούσια γεύση, 3,85% λιπαρά και μοναδική υφή. Από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα. Κάθε ώρα της ημέρας, κάθε ημέρα, Λύκας. Το γιαούρτι έχει όνομα.
3: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση. Και έμεινε άφωνη. Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου. Κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία. Φούρνος δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφέ σου στην τέλεια εκδοχή του. Κιλκής 3 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-23-118. Φούρνος δεμπούδι. Απλά και ωραία.
4: Εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
5: Όχι, τι!
4: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
5: Οπ, τώρα με έψησες.
4: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
5: Wait, έχει και αλμυρές.
4: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
5: Πες μου κι άλλα.
4: Κρουασάν, μ' ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
5: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
4: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
5: Πάμε τώρα.
6: Joylicious.
7: Joylicious.
6: Where joy becomes delicious.
8: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
9: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
8: Τηλέφωνο 23430 24430.
7: Joylicious.
8: Joylicious.
10: Speed αποδόσεις στην επισκευή. Speed επιδόσεις στο υγραέριο. Speed Car για να είσαι πάντα μπροστά. Συνεργείο αυτοκινήτων Speed Car Service. Άμεσο, άψογο και υπεύθυνο σέρβις για κάθε τύπο οχήματος. Μια έμπειρη ομάδα μηχανικών που έχει τη λύση χωρίς να σας κοστίσει. Speed Car Service. Για να απολαμβάνετε ασφαλείς και προσιτές μετακινήσεις κάθε μέρα. Speed Car Service. Τώρα και ελαστικά. Για επιβατικά αυτοκίνητα και ημιφορτηγά σε πραγματικά προσιτές τιμές. Μεγάλο Αλεξάνδρου 26, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-110-823. Υπεύθυνος Γεώργιος Γκίτσης. Speed Car Service. Speed στην εξυπηρέτηση, speed στις αποδόσεις.
0: Ξεκινούν τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
1: Επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
0: Αμεσότητα. Συνήπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος, ασφαλώς. Ασφάλειες όλων των κλάδων.
5: Έξυπνη πληρωμή λογαριασμών και αποστολή χρημάτων Western Union. Στείλε και λάβε χρήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, άμεσα και με απόλυτη ασφάλεια.
0: Ειδικό συνεργάτης Inter-American, Πετρίδης Νικόλαος.
5: Έλα σήμερα να βρούμε μαζί την ασφαλιστική λύση που σου ταιριάζει.
0: Σε νέα διεύθυνση, Μεγάλο Αλεξάνδρου 206, Πολύκαστρο Κυλκής, κάτω από τα κεντρικά φανάρια.
5: Για πληροφορίες, πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2343-023-218 και 6945-546353.
0: Ασφαλιστικός πράκτορας Πετρίδης Νικόλαος. Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς.
6: Ποιος είπε ότι το καλό φαγητό δεν έχει στέκι? Ταβέρνα Ινόπνευμα. Επισκεφτείτε μας και απολαύστε πλούσιους σουζομεζέδες, καθημερινές ζουμερές σούβλες, κοντοσούβλι, κοκορέτσι, κοτόπουλο, ψητά της ώρας, αρνίσια παϊδάκια και κεμπάπ που ξεχωρίζει για την οστιμιά του. Ταβέρνα Ινόπνευμα. Στην πλατεία Ευζώνων, Κιλκής. Υπεύθυνος Θανάσης Γροζίδης. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί, εκτός Τρίτης. Τηλέφωνο παραγγελιών 6978 799 718. Θα γίνει το στέκι σου.
7: Η φροντίδα των δοντιών είναι υπόθεση ειδικών. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ολοκληρωμένες λύσεις για την υγεία και την αισθητική του στόματος. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών για κάθε σας ανάγκη. Καθαρισμός, σφραγίσματα, θεραπείες, προσθετική, εμφυτεύματα και ορθοδοντική. Σε έναν χώρο με απόλυτη υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ένα χιλιόμετρο από τη δεύτερη έξοδο του κεντρικού κυκλικού κόμβου της πόλης. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 00389-71-605-665. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
8: Από το 1987 μας βάλατε σπίτι σας. Ξεκινάτε μαζί μας τη μέρα σας. Μας εμπιστευθήκατε για τα παιδιά σας. Σας το ανταποδίδουμε με ό,τι πιο εκλεκτό βγάζει ο τόπος μας. Λύκας. Η αγαπημένη σας εταιρεία παρουσιάζει Αριάννη. Δροσιστικό, υγιεινό, θρεπτικό, άκρος απολαυστικό. Αριάννη Λύκας. Από φρέσκο ελληνικό γάλα Αγελάδας. Αναζητήστε το και απολαύστε το όλες τις ώρες. Αριάννη Λύκας. Η νέα σας καθημερινή γευστική απόλαυση.
9: Ο ξυλόφωνος έχει ανάψει. Το παραδοσιακό ψωμί είναι έτοιμο και μοσχοβολάει. Αγνό, μοναδικό και πεντανόστιμο. Τέτοιο ψωμί θα απολαύσεις στο αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Γιατί εδώ το ψωμί ακολουθεί την παράδοση. Καλοψύνεται σε φούρνο με ξύλα και έχει γεύση πραγματικού ψωμιού. Αυτή είναι η διαφορά που μας κάνει ασύγκριτους. Αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Παξιμάδια, κουλουράκια και πολλές χειροποίητες αρτολιχουδιές για όλους. Με μεράκι και αγάπη για το ψωμί. Γι' αυτό, για πραγματικό ξυλοφουρνιστό ψωμί, ξέρετε που θα πάτε. Αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Αγίου Αθανασίου 20, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-049. Άλλο να το λέμε και άλλο να τα απολαμβάνετε.
10: Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Coffee Brunch.
11: Θέλω ένα μεγίστο βιολογικό εσπρέσο. Ή μάλλον ένα Slim Coffee. Με μόνο εξτερμίδες που βοηθάει και στην απώλεια βάρους. Ή μήπως Slim Choco. Ναι, Slim Choco. Και ένα φρέσκο φυσικό χυμό για την Κατερίνα. Ή μια γρανίτα. Και τα δύο.
10: Αυτά.
11: Και milkshake για τον Κώστα.
12: Στα Coffee Brunch δεν ξεχνάς κανένα, γιατί όλοι θέλουν λίγη από τη γεύση του.
13: Coffee Brunch στο Πολύκαστρο, Μεγάλο Αλεξάνδρου 84, έναντι γυμνασίου. Delivery 2343-0-22-261.
0: Στον αέρα, στους 98,7, στο ίντερνετ, σύνορα fm.gr. Ακού
3: ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
3: Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Mm. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Φέτος το καλοκαίρι μπαίνει δυναμικά με το μεγαλύτερο ποντιακό αντάμωμα. Ο Πολιτιστικός Ποντιακός Σύλλογος Έλενη και ο ΑΠΣ Απόλλων Μαυρονερίου σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι. Σάββατο 4 Ιουλίου, Δημοτικό Σχολείο Μαυρονερίου Κιλκής. Συμμετέχουν στο τραγούδι Λάζαρος Σαλονικίδης, Λάζαρος Κεφαλίδης, Παναγιώτης Κυρμανίδης. Λύρα, Ιορδάνης Σαλονικίδης και Θεόφιλος Αγγελίδης. Κλαρίνο, Γιώργος Ιακωβίδης και Ευριστένης Αστλιχανίδης. Πλήκτρα, Στέιος Βουλγαρίδης, Ηρακλής Ξενίδης. Τύμπανα, Δημήτρης Βαφιάδης. Νταούλη, Πέτρος Κωστελίδης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6970-773820. Το καλοκαίρι μας έχει ρυθμό. Έχει παράδοση, έχει μαυρονέρι.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions.
4: Αυτό το καλοκαίρι η τύχη σου χτυπάει την πόρτα στο Princess Hotel στη Γευγελή. Σάββατο 4 και Σάββατο 18 Ιουλίου ζήσε την απόλυτη διασκέδαση και κέρδισε όχι ένα αλλά δύο μεγάλα δώρα. Δύο αυτοκίνητα αξίας 10.000 ευρώ το καθένα περιμένουν τον τυχερό τους. Ένα αυτοκίνητο στις 4 και ένα στις 18 Ιουλίου. Και το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει έναν προορισμό. Princess Hotel στη Γευγελή. Εκεί όπου οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ.
5: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
6: Ψάχνετε για θέρμανση, υδραυλικά, πυρασφάλεια?
7: Οι επιλογές πολλές. Η σωστή επιλογή όμως μία. Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης.
6: Είμαστε εδώ για να καλύψουμε κάθε σας ανάγκη. Με πολυετή εμπειρία σε θέρμανση, υδραυλικά, πυροσβεστικά είδη, φωτοβολταϊκά, γενικές κατασκευαστικές εργασίες και στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
7: Άμεση εξυπηρέτηση. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 23 43 0 24 977 και 69 44 25 83 37.
7: Δαμακούδης, η σωστή επιλογή.
8: Πόσο, όσο, όσο. Είναι για όλους και για όλα. Η επιχείρηση που κατάφερε να καταπλήξει όλους τους επαγγελματίες. Σε τιμές προσαρμοσμένες στην εποχή, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται, και πώληση υπερχονδρικής. Όσο όσο, προϊόντα για κάθε χρήση. Είδη συσκευασίας, χαρτιού, αλουμινίου και PET, είδη οικιακής χρήσεως, απορρυπαντικά, χαρτικά και πολλές ακόμα προτάσεις για όλους τους επαγγελματίες και όλες τις επιχειρήσεις. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία, καφέ, fast food. Το επόμενο βήμα είναι ήδη εδώ. Όσο, όσο. Δεύτερο χιλιόμετρο, Γιαννιτσόν Αξού. Απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Είσαι επαγγελματίας? Έχεις επιχείρηση? Τότε, όσο, όσο, για να σε σώσω.
0: Ξεκινούν τώρα.
9: Τώρα.
0: Τώρα.
9: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM. 98,7.

0: Σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
0: Το σταθμό σου.
2: 98,7. Παίζει.
3: Τα καλύτερα.
2: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ο χορός που έγινε θεσμός καλοκαιριού και δεν πρέπει να χάσει κανείς. Η Αστραπή Μεσαίου σας προσκαλεί στον καλοκαιρινό χορό που διοργανώνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ώρα 9.30 το βράδυ στην Πλατεία του Μεσαίου. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Μαζί μας θα είναι οι καλλιτέχνες Τραγούδι Σιαμλίδης Γιώργος, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Ανέστης Ιωάκη Μύθης, Λύρα Χάρης Αθανασιάδης, Χολόπουλος Παναγιώτης, στο Κλαρίνο Γιώργος Ιακωβίδης και στο Αγγείο Χριστόφορος Κοσμίδης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και η κλήρωση του αυτοκινήτου. Σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.
6: Τηλέφωνα κρατήσεων 6979-403-104 και 6976-321159.
7: Μιχάλη, χρώματα!
8: Μιχάλη, καυσόξυλα!
7: Μιχάλη, υλικά οικοδομών!
9: Πώς είναι, Μιχαλιό? Στέγη, επισκευή και κατασκευή και με προγράμματα εξοικονομώ, ε!
7: Όπα, όπα ρε παιδιά, μισό λεπτό! Πού να τα βρω όλα αυτά? Η Αφή Καραδημητρίου είμαι!
9: Στο κατάστημα Αφή Καραδημητρίου μπορείς να βρεις όλα όσα χρειάζεσαι από υλικά οικοδομών και χωματουργικές εργασίες και ακόμα περισσότερα.
7: Υλικά οικοδομών, καυσόξυλα, πέλετ, χρώματα, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χωματουργικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, τεχνικό γραφείο, άδειες, μελέτες, νομιμοποιήσεις.
9: Αφή Καραδημητρίου, Ευρωπός Παιωνίας. Τηλέφωνο 23430-62460.
7: Ψάχνεις πολλά, βρίσκεις περισσότερα.
10: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα ίνοξ με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, σαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κιλκής. Επικοινωνία στο 6982-555-182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία.
11: Ασφάλεια, εξειδίκευση, επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση, ποιότητα. Auto Service Τουλκερίδης. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Όλες οι υπηρεσίες. Auto Service Τουλκερίδης. Ανταλλακτικά, βουλκανιζατέρ, ελαστικά, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, διάγνωση και έλεγχος κταίου. Ρίγα Φεραίου 11, Αξιούπολη. Τηλέφωνα 2343-032-386 και 6983-426610. Auto Service Τουλκερίδης. Υπεροχή με ασφάλεια στο δρόμο.
12: Τώρα η διασκέδαση αλλάζει διάσταση. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της. Kings Princess. Πολλές εκπλήξεις, δεκάδες προκλήσεις, άπειρη ψυχαγωγία. Κάθε φορά και κάτι καινούριο να ζήσεις. Kings Princess. Ανακάλυψε το σε Ευζώνους και Δοϊράνη λίγο μετά τα ελληνικά σύνορα. Kings Princess. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της.
0: Στους 98,7.
13: Στο ίντερνετ.
0: Σύνορα.fm.gr.
14: Okay. Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
15: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
16: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
17: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
18: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
19: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
20: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει
13: μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM.
3: 98,7.

Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο πρώτος καφές στο μπαλκόνι. Μεσημέρι στην αυλή. Με το αγαπημένο σου βιβλίο. Θες να απολαύσεις τη στιγμή, αλλά σε τυφλώνει το φως και σε καίει ο ήλιος. Χαλάρωσε. Υπάρχει λύση. Παπαδόπουλος. Συστήματα σκίασης για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Ποιοτικά, ανθεκτικά και με 10 χρόνια εγγύηση. Ταπετσαρίες, ζελατίνες, υφάσματα. Για αυτοκίνητα, φορτηγά και έπιπλα. Παπαδόπουλος. Σταδίου 16, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24053 και 6945-454422. Για να απολαμβάνεις με άνεση όσα αγαπάς.
3: Μπορώ να το κάνω μόνος μου.
4: Τα κατάφερα μόνη μου.
5: Στο όνειρο παιδιού, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, δημιουργούμε εμπειρίες που βοηθούν τα παιδιά να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, να εκφράζονται και να εξελίσσονται. Κέντρο βιωματικών εργαστηρίων Όνειρο παιδιού. Έμφαση στην αυτονομία και την αυτοπεποίθηση των παιδιών από 1,5 έως 10 ετών. Messi Play. Δραστηριότητες Montessori. Art Lab. Μουσικό και θεατρικό παιχνίδι. Θεματικά πάρτι. Υποστήριξη σχολικών μαθημάτων. Όνειρο παιδιού. Βαθύλακος Θεσσαλονίκης. Κλείσε τη θέση σου σήμερα στο τηλέφωνο 698-7935-633. Υπεύθυνη δομής Ελευθερία Αποστολίδου.
6: Ο κόσμος που κάθε παιδί αξίζει να ζήσει.
7: Στην Ελλάδα μεγαλώσαμε με αυθεντικές γεύσεις. Με αγελαδινό γάλα, με φέτα, με γιαούρτι. Στη Μακεδονία μεγαλώσαμε με λίκας. Τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα από γάλα που συλλέγεται καθημερινά από 200 περίπου συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους και έχουν βραβευτεί για την ποιότητα και τη γεύση τους. Λίκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
8: Κάτι τρέχει με το Μάκη τώρα τελευταία.
9: Δηλαδή,
8: πολύ χαρούμενο τον βλέπω και κάθε μέρα στο Τζόι πηγαίνει. Αχ, λες να παίζει κάτι με άλλη.
9: Στο Τζόι. Μην ανησυχείς καθόλου. Όλοι εκεί πηγαίνουν.
8: Μα τι έχει πια εκεί.
9: Τη χαρά της απόλαυσης, φιλενάδα.
10: Τζόι All Day Restaurant. Για πεντανόστιμο γύρο, άπεχτη πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες και τα πιο juicy burgers. Μοναδικές γεύσεις που σε γεμίζουν χαρά και απόλαυση.
11: Joy All Day Restaurant. Κιλκής 33, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 23430-24480 και WhatsApp 6986-903045.
12: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Joy.
13: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση.
14: Και έμεινε άφωνη.
13: Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου, κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία. Φούρνος δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφές σου στην τέλεια εκδοχή του. Κιλκής 3, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-23118. Φούρνος δεμπούδι. Απλά και ωραία.
15: Όταν οι τιμές διαρκώς ανεβαίνουν,
16: στον Τσέλιο γίνονται πιο προσιτές για όλους.
15: Πάρε προσφορά για εργασίες και υλικά στην καλύτερη τιμή με διαφορά.
16: Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος.
15: Θερμοπρόσωψη.
16: Υγρομόνωση και θερμομόνωση ταράτσας.
15: Κουφώματα.
16: Λέβητες πέλετ, ξύλου, αερίου.
15: Αντλίες θερμότητας.
16: Κλιματιστικά, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
15: Τέντες με αξιόπιστα και πιστοποιημένα υλικά.
16: Αναλαμβάνουμε.
15: Οικοδομικές εργασίες.
16: Ανακαινήσεις κατοικιών.
15: Τοποθέτηση πέτρας πλακιδίων.
16: Σοβάδες.
15: Σκεπές.
16: Υπόστεγα.
15: Σιδηροκατασκευές.
16: Περιφράξεις.
15: Ηλεκτρολογικές εργασίες.
16: Ανυψωτικές εργασίες με καλαθοφόρο.
15: Σχέδια ΔΕΗ.
16: Τσέλιος.
15: Τσέλιος.
16: Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής.
15: 23 43 0 23 5 11.
0: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
17: Επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.
18: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΒΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310-781-214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κυλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
5: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπιείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπιείο Σακαρίδης, Premium Auto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341 075 330. Φανοπιείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
6: Όταν το φρέσκο γάλα Λύκας συναντά την παράδοση και την τεχνολογία, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Παραδοσιακό κασέρι Λύκας. Ημίσκληρο, επιτραπέζιο, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, λευκοκίτρινου χρώματος με ελάχιστες ή καθόλου ουπές. Με υπέροχη γεύση και πλούσιο άρωμα από παστεριωμένο εγωπρόβειο γάλα. Λύκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κατασκευαστική μεσητική Μαυρομάτης. Συνέπεια, οργάνωση, τεχνογνωσία, άριστη εξυπηρέτηση. Οι σταθερές μας αξίες για τη σωστή κατασκευή ενός έργου. Στη διάθεσή σας. Στην Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ακινήτων όπως οικοδομικές άδειες, μελέτες, κατασκευές ανακαινήσεις, τοπογραφικά, τακτοποιήσεις αυθερέτων, εκτιμήσεις ακινήτων, μεσητικές υπηρεσίες, αγορές, πωλήσεις ακινήτων. Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης. Αναλαμβάνουμε έργα στο νομό Κιλκής, νομό Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Πληροφορίες Μεγάλου Αλεξάνδρου 186 Πολύκαστρο, τηλέφωνο 23430-22855, Λεωφόρος Αθηνών 138 Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης, 2310-702869, στο realestateforyou.gr και στο mavromatisconstructions.gr. Μαυρομάτης. Χτίζουμε το μέλλον.
0: Στον αέρα, στους 98,7, στο ίντερνετ, σύνορα fm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ποιος είπε ότι το καλό φαγητό δεν έχει στέκι? Ταβέρνα Ινόπνευμα. Επισκεφτείτε μας και απολαύστε πλούσιους σουζομεζέδες, καθημερινές ζουμερές σούβλες, κοντοσούβλι, κοκορέτσι, κοτόπουλο, ψητά της ώρας, αρνίσια παϊδάκια και κεμπάπ που ξεχωρίζει για την οστιμιά του. Ταβέρνα Ινόπνευμα. Στην πλατεία Ευζώνων, Κιλκίης. Υπεύθυνος Θανάσης Γροζίδης. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί, εκτός Τρίτης. Τηλέφωνο παραγγελιών 6978 799 718. Θα γίνει το στέκι σου.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Αυτό το καλοκαίρι, η τύχη σου χτυπάει την πόρτα στο Princess Hotel στη Γευγελή. Σάββατο 4 και Σάββατο 18 Ιουλίου, ζήσε την απόλυτη διασκέδαση και κέρδισε όχι ένα, αλλά δύο μεγάλα δώρα. Δύο αυτοκίνητα αξίας 10.000 ευρώ το καθένα περιμένουν τον τυχερό τους. Ένα αυτοκίνητο στις 4 και ένα στις 18 Ιουλίου. Και το καλοκαίρι, η διασκέδαση έχει έναν προορισμό. Princess Hotel στη Γευγελή. Εκεί, όπου οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Άριστη τεχνογνωσία του αντικειμένου. Στελέχωση με το καλύτερο δυναμικό της αγοράς. Σύγχρονη οργάνωση. Ευρωμονωτική. Για αυτούς τους λόγους είναι η κορυφαία επιλογή. Ευρωμονωτική. Εφαρμογές βιομηχανικών μονώσεων σε δίκτυα και εξοπλισμό πάσης φύσεως. Η εταιρεία που εμπιστεύονται όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ευρωμονωτική. Ποιότητα υλικών, άριστη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές. Η μόνη με πιστοποίηση ISO 9001, 14001, 18001. VPE Σύμβου. Τηλέφωνο 2310 776420. Ευρωμονωτική. Κορυφαία επιλογή.
8: Έχετε ξενοδοχειακή μονάδα, τουριστικό κατάλημα, χώρο εστίασης? Έχετε το Ξέξαστρο. Δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη. Δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες.
9: Ξέξαστρο. Βιομηχανικά πλυντήρια επαγγελματικού καθαρισμού.
8: Φροντίζει όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων άμεσα και με υπευθυνότητα.
9: Καλύπτει όλο τον επαγγελματικό εξοπλισμό ηματισμού με απορρυπαντικά υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον.
8: Ξέξαστρο. Και για αγορά προϊόντων ηματισμού, χαρτικά, απορρυπαντικά και άλλα πολλά στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσόν Αξού, απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στον χώρο σας.
9: Ξέξασπρο.
8: Ξέξασπρο.
9: Επαγγελματικά δίπλα σας.
10: Θέλω ζεστό νερό όλη μέρα. Θέλω οικονομική θέρμανση κάθε μέρα. Θέλω φυσικό αέριο και υγραέριο με αξιοπιστία και ασφάλεια. Τι μπορώ να κάνω?
11: Δαμακούδης. Την ενέργεια τη σκεφτόμαστε εμείς για σένα. Επώνυμοι λέβητες φυσικού αερίου και υγραερίου, επιλέξιμοι και για το εξοικονομώ κατοίκων. Με πιστοποιημένες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου οικιακών και επαγγελματικών χώρων από το πιο εξειδικευμένο συνεργείο.
10: Δαμακούδης, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Φυσικό αέριο και υγραέριο στο σπίτι, στην πολυκατοικία και στην επιχείρησή σου. Λύσε σήμερα όλες τις απορίες σου με ένα τηλεφώνημα στο 23 430 24 977 ή στο δαμακούδης.gr.
0: Ξεκινούν τώρα.
12: Τώρα.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
3: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: τώρα.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
5: Παίζει επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7. Επιτυχίες.
6: Επιτυχίες.
0: Μόνο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αγορές και διασκέδαση.
6: Τεχνίδι και χαλάρωση. Ναι!
0: Γευγελή Μολ. Ο νέος σου προορισμός για αγορές και όμορφες στιγμές ακριβώς δίπλα στο συνοριακό πέρασμα Ευζώνων.
6: Με το μεγαλύτερο τζάμπο της περιοχής και outlet με πάνω από 25 παγκόσμια brands με επιλογές για όλη την οικογένεια.
0: Και μετά τα ψώνια έρχεται η δική σου στιγμή. Το Sky Hotel & Spa που βρίσκεται ακριβώς δίπλα συνδυάζει τη φιλοξενία και την άνεση με την κορυφαία εξυπηρέτηση.
6: Με χώρους διασκέδασης και δραστηριότητες που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα.
0: Γευγελή Mall και Sky Hotel & Spa μετά τα σύνορα Ευζώνων.
6: Ένα συγκρότημα.
0: Μία τοποθεσία.
6: Χίλιοι λόγοι για να το επισκεφθείς.
7: Ο χορός που έγινε θεσμός καλοκαιριού και δεν πρέπει να χάσει κανείς. Η Αστραπή Μεσαίου σας προσκαλεί στον καλοκαιρινό χορό που διοργανώνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ώρα 9.30 το βράδυ στην Πλατεία του Μεσαίου. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Μαζί μας θα είναι οι καλλιτέχνες, τραγούδι, Σιαμλίδης Γιώργος, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Ανέστης Ιωάκη Μύθης, Λύρα, Χάρης Αθανασιάδης, Χολόπουλος Παναγιώτης, στο Κλαρίνο, Γιώργος Ιακωβίδης και στο Αγγείο, Χριστόφορος Κοσμίδης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και η κλήρωση του αυτοκινήτου. Σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.
8: Τηλέφωνα κρατήσεων 6979-403-104 και 6976-321159.
9: Η φροντίδα των δοντιών είναι υπόθεση ειδικών.
10: Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις για την υγεία και την αισθητική του στόματος. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών για κάθε σας ανάγκη. Καθαρισμός, σφραγίσματα, θεραπείες, προσθετική, εμφυτεύματα και ορθοδοντική. Σε έναν χώρο με απόλυτη υπευθυνότητα και αξιοπιστία.
10: Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ένα χιλιόμετρο από τη δεύτερη έξοδο του κεντρικού κυκλικού κόμβου της πόλης. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 00389-71-605-665.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
0: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο, Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα inox με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, ψαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κιλκής. Επικοινωνία στο 6982-555-182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία.
11: Τώρα η διασκέδαση αλλάζει διάσταση. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της. Kings Princess. Πολλές εκπλήξεις, δεκάδες προκλήσεις, άπειρη ψυχαγωγία. Κάθε φορά και κάτι καινούριο να ζήσεις. Kings Princess. Ανακάλυψε το σε Ευζώνους και Δοϊράνη λίγο μετά τα ελληνικά σύνορα. Kings Princess. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της.
0: Στον αέρα στους 98,7. Στο ίντερνετ. Σύνορα FM.gr.
12: Okay.
2: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι
12: ο Νίκος Βέρτης.
13: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
14: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
15: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
16: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει
17: μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

Ο Σύλλογος Ποντίων Αξίου Πολυστραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό δημοτικό τραγούδι Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο. Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Φέτος το καλοκαίρι μπαίνει δυναμικά με το μεγαλύτερο ποντιακό αντάμωμα. Ο Πολιτιστικός Ποντιακός Σύλλογος Έλενη και ο ΑΠΣΑ Πόλων Μαυρονερίου σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι. Σάββατο 4 Ιουλίου, Δημοτικό Σχολείο Μαυρονερίου Κιλκής. Συμμετέχουν στο τραγούδι Λάζαρος Σαλονικίδης, Λάζαρος Κεφαλίδης, Παναγιώτης Κυρμανίδης. Λύρα, Ιορδάνης Σαλονικίδης και Θεόφιλος Αγγελίδης. Κλαρίνο, Γιώργος Ιακωβίδης και Ευρυσθένης Ασλιχανίδης. Πλήκτρα, Στέλιος Βουλγαρίδης, Ηρακλής Ξενίδης. Τύμπανα, Δημήτρης Βαφιάδης. Νταούλη, Πέτρος Κωστελίδης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6970-773820. Το καλοκαίρι μας έχει ρυθμό. Έχει παράδοση, έχει μαυρονέρι.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πού πάει η ενέργεια που δεν καταναλώνεις?
3: Ελεκτροσάν και η ενέργεια επιστρέφει πάντα σε εσένα.
2: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών,
3: ηλιακή ενέργεια,
2: αντλίες θερμότητας,
3: επισκευές inverter, έξυπνες λύσεις ενέργειας.
2: Εποφελήσου από το νέο πρόγραμμα συμψηφισμού Net Billing.
3: Τι είναι? Πρώτα, τοποθετείς φωτοβολταϊκά στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Έπειτα, οι κιλοβατόρες που καταναλώνεις συμψηφίζονται με αυτές που παράγεις.
2: Πούλα το ρεύμα που περισσεύει και κέρδισε χρήματα. Πρόγραμμα Net Billing στην Ελεκτροσάν.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κυλκής. Τηλέφωνα 2343-111-204
2: και 2343-0-23-511.
3: Ελεκτροσάν Αλέξανδρος Τσέλιος.
2: Και η ενέργεια επιστρέφει πάντα σε σένα. Φωτοβολταϊκά συστήματα Ελεκτροσάν. Ενημερωθείτε για το νέο πρόγραμμα Net Billing και Virtual Net Billing. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Ασφάλεια, εξειδίκευση, επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση, ποιότητα. Auto Service Τουλκερίδης. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Όλες οι υπηρεσίες. Auto Service Τουλκερίδης. Ανταλλακτικά, βουλκανιζατέρ, ελαστικά, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, διάγνωση και έλεγχος κταίου. Ρήγα Φεραίου 11, Αξιούπολη. Τηλέφωνα 2343-032386 και 6983-426610. Auto Service Τουλκερίδης. Υπεροχή με ασφάλεια στο δρόμο.
5: Εξαιρετική γεύση, σταθερή ποιότητα και 100% ελληνικό παστεριωμένο εγωπρόβειο γάλα. Έτσι φτιάχνεται η φέτα Λίκας. Η φέτα που επιλέγεις προσεκτικά και συνοδεύει σχεδόν όλα τα πιάτα στο τραπέζι σου. Η φέτα που ξεχωρίζει για τη γεμάτη πλούσια γεύση της. Λίκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
6: Εσύ, άκουσες τι άνοιξα στο Πολυκαστρό?
7: Όχι, τι!
6: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
7: Οπ, τώρα με έψησες.
6: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
7: Wait, έχει και αλμυρές.
6: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
7: Πες μου κι άλλα.
6: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
7: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
6: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
7: Πάμε τώρα.
8: Joylicious.
9: Joylicious.
8: Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
11: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23430-24430.
8: Joylicious.
10: Joylicious.
0: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
3: Επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Σύνορα FM 98,7. Μην αλλάζεις σταθμό. Σε λίγο θα

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
5: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
6: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπιείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπιείο Σακαρίδης, Premium Auto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341-075-330. Φανοπιείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
8: Ένα μέρος, δύο πισίνες,

0: τελείωτες βουτιές. Νόρσπουλ Καφέ Μπαρ στο Πολύκαστρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6975-028-549. Δεν είναι απλώς καλοκαίρι. Είναι απόδραση που τη ζεις με όλες τις αισθήσεις.
1: Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πλατανιά σας προσκαλεί στο μεγάλο λαϊκό ποτιακό γλέντι. Σάββατο, 4 Ιουλίου, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Πλατανιάς. Μία ξέχαστη βραδιά με τους Στάθη Παυλίδη, Κώστα Σιώπη, Βαγγέλη Τζεβίδη και ένα κορυφαίο καλλιτεχνικό επιτελείο. Ώρα προσέλευσης στις 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ και συμμετοχή σε πλούσια λαχιοφόρο αγορά. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση του σχολείου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6978-71-2566. Διασκεδάζουμε παραδοσιακά. Στηρίζουμε το σχολείο μας. Γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Μην το χάσετε. Χορηγός της εκδήλωσης ο Καυκάσιος και Βρεκίδης Χαράλαμπος. Υποβρύχες, αντλίες και γεωτρήσεις με αυθημερών λύση σε κάθε σας πρόβλημα. Τηλέφωνο 6938-053-200.
2: Στον αέρα, στους 98,7, στο ίντερνετ, sinorafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Sinora FM.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ποιος είπε ότι το καλό φαγητό δεν έχει στέκι? Ταβέρνα Ινόπνευμα. Επισκεφτείτε μας και απολαύστε πλούσιους σουζομεζέδες, καθημερινές ζουμερές σούβλες, κοντοσούβλι, κοκορέτσι, κοτόπουλο, ψητά της ώρας, αρνίσια παϊδάκια και κεμπάπ που ξεχωρίζει για την οστιμιά του. Ταβέρνα Ινόπνευμα. Στην πλατεία Ευζώνων, Κιλκίης. Υπεύθυνος Θανάσης Γροζίδης. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί, εκτός Τρίτης. Τηλέφωνο παραγγελιών 6978 799 718. Θα γίνει το στέκι σου.
2: Μπορώ να το κάνω μόνος μου.
3: Τα κατάφερα μόνη μου.
4: Στο όνειρο παιδιού, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, δημιουργούμε εμπειρίες που βοηθούν τα παιδιά να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, να εκφράζονται και να εξελίσσονται. Κέντρο βιωματικών εργαστηρίων Όνειρο παιδιού. Έμφαση στην αυτονομία και την αυτοπεποίθηση των παιδιών από 1,5 έως 10 ετών. Messy Play. Δραστηριότητες Montessori. Art Lab. Μουσικό και θεατρικό παιχνίδι. Θεματικά πάρτι. Υποστήριξη σχολικών μαθημάτων. Όνειρο παιδιού. Βαθύλακος Θεσσαλονίκης. Κλείσε τη θέση σου σήμερα στο τηλέφωνο 698-7935-633. Υπεύθυνη δομής Ελευθερία Αποστολίδου.
2: Ο κόσμος που κάθε παιδί αξίζει να ζήσει.
5: Αυτό το καλοκαίρι η τύχη σου χτυπάει την πόρτα στο Princess Hotel στη Γευγελή. Σάββατο 4 και Σάββατο 18 Ιουλίου ζήσε την απόλυτη διασκέδαση και κέρδισε όχι ένα αλλά δύο μεγάλα δώρα. Δύο αυτοκίνητα αξίας 10.000 ευρώ το καθένα περιμένουν τον τυχερό τους. Ένα αυτοκίνητο στις 4 και ένα στις 18 Ιουλίου. Και το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει έναν προορισμό. Princess Hotel στη Γευγελή. Εκεί όπου οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ.
6: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη Hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions.
7: Από τα χέρια ανθρώπων του τόπου σου, λευκό, δροσερό, στα χέρια σου, κάθε ώρα της ημέρας. Κάθε ημέρα, Λίκας. Το γιαούρτι έχει όνομα. Γιαούρτι Αγελάδος, Λίκας. Δροσερή πλούσια γεύση, 3,85% λιπαρά και μοναδική υφή. Από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα. Κάθε ώρα της ημέρας, κάθε ημέρα, Λίκας. Το γιαούρτι έχει όνομα.
8: Όσο. Είναι για όλους και για όλα. Η επιχείρηση που κατάφερε να καταπλήξει όλους τους επαγγελματίες. Σε τιμές προσαρμοσμένες στην εποχή, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται και πώληση υπερχονδρικής. Όσο. Προϊόντα για κάθε χρήση. Είδη συσκευασίας, χαρτιού, αλουμινίου και PET, είδη οικιακής χρήσεως, απορρυπαντικά, χαρτικά και πολλές ακόμα προτάσεις για όλους τους επαγγελματίες και όλες τις επιχειρήσεις. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία, καφέ, fast food. Το επόμενο βήμα είναι ήδη εδώ. Όσο. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόναξου. Απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Είσαι επαγγελματίας. Έχεις επιχείρηση. Τότε, όσο, για να σε σώσω.
9: Speed αποδόσεις στην επισκευή. Speed επιδόσεις στο υγραέριο. Speed Car για να είσαι πάντα μπροστά. Συνεργείο αυτοκινήτων Speed Car Service. Άμεσο, άψογο και υπεύθυνο σέρβις για κάθε τύπο οχήματος. Μια έμπειρη ομάδα μηχανικών που έχει τη λύση χωρίς να σας κοστίσει. Speed Car Service. Για να απολαμβάνετε ασφαλείς και προσιτές μετακινήσεις κάθε μέρα. Speed Car Service. Τώρα και ελαστικά. Για επιβατικά αυτοκίνητα και είναι φορτηγά σε πραγματικά προσιτές τιμές. Μεγάλο Αλεξάνδρου 26, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 110 823. Υπεύθυνος Γεώργιος Γκίτσης. Speed Car Service. Speed στην εξυπηρέτηση, speed στις αποδόσεις.
0: Ξεκινούν τώρα. Τώρα. Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερων.
7: Στείλε και λάβε χρήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, άμεσα και με απόλυτη ασφάλεια.
8: Ειδικός συνεργάτης Inter-American, Πετρίδης Νικόλαος.
7: Έλα σήμερα να βρούμε μαζί την ασφαλιστική λύση που σου ταιριάζει.
8: Σε νέα διεύθυνση, Μεγάλο Αλεξάνδρου 206, Πολύκαστρο Κυλκής, κάτω από τα κεντρικά φανάρια.
7: Για πληροφορίες, πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2343-0-23218 και 6945-546353.
8: Ασφαλιστικός πράκτορας Πετρίδης Νικόλαος. Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς.
9: Ο χορός που έγινε θεσμός καλοκαιριού και δεν πρέπει να χάσει κανείς. Η Αστραπή Μεσαίου σας προσκαλεί στον καλοκαιρινό χορό που διοργανώνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ώρα 9.30 το βράδυ στην Πλατεία του Μεσαίου. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Μαζί μας θα είναι οι καλλιτέχνες, τραγούδι, Σιαμλίδης Γιώργος, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Ανέστης Ιωάκη Μύθης, Λύρα, Χάρης Αθανασιάδης, Χολόπουλος Παναγιώτης, στο Κλαρίνο, Γιώργος Ιακωβίδης και στο Αγγείο, Χριστόφορος Κοσμίδης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και η κλήρωση του αυτοκινήτου. Σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.
10: Τηλέφωνα κρατήσεων 6979 403 100.

0: 104 και 6976 32 1159.
1: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση. Και έμεινε άφωνη. Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου. Κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία. Φούρνος δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφές σου στην τέλεια εκδοχή του. Κιλκής 3 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-23-118. Φούρνος δεμπούδι. Απλά και ωραία.
2: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα ίνοξ με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, ψαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κιλκής. Επικοινωνία στο 6982-555-182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία.
3: Ώρα για διάλειμμα, ώρα για απόλαυση, ώρα για Choco Time. Choco Time, η απόλυτη σοκολατένια λιχουδιά που σε ξεσηκώνει σε κάθε γουλιά. Από 100% ελληνικό αποβουτυρωμένο γάλα με κακάο. Choco Time, κάνει το κάθε σου διάλειμμα μοναδικό, γεμίζοντας ενέργεια τον οργανισμό σου. Η απόλυτη γεύση με την υπογραφή Λίκα. Choco Time, η ώρα της απόλαυσης.
4: Τώρα η διασκέδαση αλλάζει διάσταση. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της. Kings Princess. Πολλές εκπλήξεις, δεκάδες προκλήσεις, άπειρη ψυχαγωγία. Κάθε φορά και κάτι καινούριο να ζήσεις. Kings Princess. Ανακάλυψε το σε Ευζώνους και Δοϊράνη λίγο μετά τα ελληνικά σύνορα. Kings Princess. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της.
5: Στον αέρα, στους 98,7, στο ίντερνετ, sinorafm.gr.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
9: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
10: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
11: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει
12: μόνο επιτυχίες.
5: Sinora FM 98,7.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.
3: Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές και προσποιούμε

Ο Σύλλογος Ποντίων Αξίου Πολυστραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.

0: Σύνορα FM 98,7. Σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Άριστη τεχνογνωσία του αντικειμένου. Στελέχωση με το καλύτερο δυναμικό της αγοράς. Σύγχρονη οργάνωση. Ευρωμονωτική. Για αυτούς τους λόγους είναι η κορυφαία επιλογή. Ευρωμονωτική. Εφαρμογές βιομηχανικών μονώσεων σε δίκτυα και εξοπλισμό πάσης φύσεως. Η εταιρεία που εμπιστεύονται όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ευρωμονωτική. Ποιότητα υλικών, άριστη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές. Η μόνη με πιστοποίηση ISO 9001, 14001, 18001. VPE Singu. Τηλέφωνο 2310 776420. Ευρωμονωτική. Κορυφαία επιλογή.
3: Ψάχνετε για θέρμανση, υδραυλικά, πυρασφάλεια.
4: Οι επιλογές πολλές. Η σωστή επιλογή όμως μία. Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης.
3: Είμαστε εδώ για να καλύψουμε κάθε σας ανάγκη. Με πολυετή εμπειρία σε θέρμανση, υδραυλικά, πυροσβεστικά είδη, φωτοβολταϊκά, γενικές κατασκευαστικές εργασίες και στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
4: Άμεση εξυπηρέτηση. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 2343-024-977 και 6944-25-8337.
4: Δαμακούδης. Η σωστή επιλογή.
5: Κάτι τρέχει με το Μάκη τώρα τελευταία.
6: Δηλαδή,
5: πολύ χαρούμενο τον βλέπω και κάθε μέρα στο Joy πηγαίνει. Αχ, λες να παίζει κάτι με άλλη.
6: Στο Joy. Μην ανησυχείς καθόλου. Όλοι εκεί πηγαίνουν.
5: Μα τι έχει πια εκεί.
6: Τη χαρά της απόλαυσης, φιλενάδα.
7: Joy All Day Restaurant. Για πετανόστιμο γύρο, άπεχτη πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες και τα πιο juicy burgers. Μοναδικές γεύσεις που σε γεμίζουν χαρά και απόλαυση.
8: Joy All Day Restaurant. Κιλκής 33, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 2343-024-480 και WhatsApp 6986-903045.
9: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Joy.
10: Εξοικονομώ κατοίκον μόνο στο Τζέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο, Τζέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατοίκον με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μία ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Εάν έχετε εγκριθεί στο πρόγραμμα, σας περιμένουμε να σας ετοιμάσουμε την καλύτερη προσφορά με επιπλέον έκπτωση 10%. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τζέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204 και 2343-0-23-511. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
11: Από το 1987 μας βάλατε σπίτι σας. Ξεκινάτε μαζί μας τη μέρα σας. Μας εμπιστευθήκατε για τα παιδιά σας. Σας το ανταποδίδουμε με ό,τι πιο εκλεκτό βγάζει ο τόπος μας. Λίκας. Η αγαπημένη σας εταιρεία παρουσιάζει Αριάννη. Δροσιστικό, υγιεινό, θρεπτικό, άκρος απολαυστικό. Αριάννη Λίκας. Από φρέσκο ελληνικό γάλα Αγελάδας. Αναζητήστε το και απολαύστε το όλες τις ώρες. Αριάννη Λίκας. Η νέα σας καθημερινή γευστική απόλαυση.
4: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
12: Επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

ραδιόφωνο που παίζει πρώτο τις επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7. Πρώτη μετάδοση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΒΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310-781-214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κιλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
5: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπηείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως το αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπηείο Σακαρίδης, Premium Moto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341-075-330. Φανοπηείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
6: Αγορές και διασκέδαση.
7: Τεχνίδι και χαλάρωση. Ναι!
6: Γευγελή Μολ. Ο νέος σου προορισμός για αγορές και όμορφες στιγμές ακριβώς δίπλα στο συνοριακό πέρασμα Ευζώνων.
7: Με το μεγαλύτερο τζάμπο της περιοχής και outlet με πάνω από 25 παγκόσμια brands με επιλογές για όλη την οικογένεια.
6: Και μετά τα ψώνια έρχεται η δική σου στιγμή. Το Sky Hotel and Spa που βρίσκεται ακριβώς δίπλα συνδυάζει τη φιλοξενία και την άνεση με την κορυφαία εξυπηρέτηση.
7: Με χώρους διασκέδασης και δραστηριότητες που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα.
6: Γευγελή Mall και Sky Hotel and Spa μετά τα σύνορα Ευζώνων.
7: Ένα συγκρότημα.
6: Μία τοποθεσία.
7: Χίλιοι λόγοι για να το επισκεφθείς.
8: Η φροντίδα των δοντιών είναι υπόθεση ειδικών. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ολοκληρωμένες λύσεις για την υγεία και την αισθητική του στόματος. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών για κάθε σας ανάγκη. Καθαρισμός, σφραγίσματα, θεραπείες, προσθετική, εμφυτεύματα και ορθοδοντική. Σε έναν χώρο με απόλυτη υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ένα χιλιόμετρο από τη δεύτερη έξοδο του κεντρικού κυκλικού κόμβου της πόλης. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 00389-71-605-665. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
9: Ασφάλεια, εξειδίκευση, επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση, ποιότητα. Auto Service Τουλκερίδης. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Όλες οι υπηρεσίες. Auto Service Τουλκερίδης. Ανταλλακτικά, βουλκανιζατέρ, ελαστικά, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, διάγνωση και έλεγχος κταίου. Ρίγα Φεραίου 11, Αξιούπολη. Τηλέφωνα 2343-032386 και 6983-426610. Auto Service Τουλκερίδης. Υπεροχή με ασφάλεια στο δρόμο.
10: Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Coffee Brunch.
11: Θέλω ένα μεγίστο βιολογικό εσπρέσο. Ή μάλλον ένα Slim Coffee. Με μόνο εξτερμίδες που βοηθάει και στην απώλεια βάρους. Ή μήπως Slim Choco. Ναι, Slim Choco. Και ένα φρέσκο φυσικό χυμό για την Κατερίνα. Ή μια γρανίτα. Και τα δύο.
10: Αυτά.
11: Και milkshake για τον Κώστα.
12: Στα Coffee Brunch δεν ξεχνάς κανένα. Γιατί όλοι θέλουν λίγη από τη γεύση του.
13: Coffee Brunch στο Πολύκαστρο. Μεγάλο Αλεξάνδρο 84 έναντι γυμνασίου. Delivery 2343-0-22-261.
14: Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πλατανιά σας προσκαλεί στο μεγάλο λαϊκό ποτιακό γλέντι. Σάββατο 4 Ιουλίου στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Πλατανιάς. Μία ξέχαστη βραδιά με τους Στάθη Παυλίδη, Κώστα Σιώπη, Βαγγέλη Τζεβίδη και ένα κορυφαίο καλλιτεχνικό επιτελείο. Ώρα προσέλευσης στις 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ και συμμετοχή σε πλούσια λαχιοφόρο αγορά. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση του σχολείου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6978 71 2566. Διασκεδάζουμε παραδοσιακά. Στηρίζουμε το σχολείο μας. Γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Μην το χάσετε. Χορηγός της εκδήλωσης ο Καυκάσιος και Βρεκίδης Χαράλαμπος. Υποβρύχες, αντλίες και γεωτρήσεις με αυθημερών λύση σε κάθε σας πρόβλημα. Τηλέφωνο 6938 053 200.
2: Στον αέρα.
3: Στους 98,7.
2: Στο ίντερνετ.
3: Σύνορα FM.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Ποιος είπε ότι το καλό φαγητό δεν έχει στέκει? Ταβέρνα Ινόπνευμα. Επισκεφτείτε μας και απολαύστε πλούσιους σουζομεζέδες, καθημερινές ζουμερές σούβλες, κοντοσούβλι, κοκορέτσι, κοτόπουλο, ψητά της ώρας, αρνίσια παϊδάκια και κεμπάπ που ξεχωρίζει για την οστιμιά του. Ταβέρνα Ινόπνευμα. Στην πλατεία Ευζώνων, Κιλκίης. Υπεύθυνος Θανάσης Γροζίδης. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί, εκτός Τρίτης. Τηλέφωνο παραγγελιών 6978 799 718. Θα γίνει το στέκι σου.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φέτος το καλοκαίρι μπαίνει δυναμικά με το μεγαλύτερο ποντιακό αντάμωμα. Ο Πολιτιστικός Ποντιακός Σύλλογος Έλενη και ο ΑΠΣ Απόλλων Μαυρονερίου σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι. Σάββατο 4 Ιουλίου, Δημοτικό Σχολείο Μαυρονερίου Κιλκής. Συμμετέχουν στο τραγούδι Λάζαρος Σαλονικίδης, Λάζαρος Κεφαλίδης, Παναγιώτης Κυρμανίδης. Λύρα, Ιορδάνη Σαλονικίδης και Θεόφιλος Αγγελίδης. Κλαρίνο, Γιώργος Ιακωβίδης και Ευρυσθένης Αστλιχανίδης. Πλήκτρα, Στέλιος Βουλγαρίδης, Ηρακλής Ξενίδης. Τύμπανα, Δημήτρης Βαφιάδης. Ταούλη, Πέτρος Κωστελίδης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6970-773820. Το καλοκαίρι μας έχει ρυθμό. Έχει παράδοση, έχει μαυρονέρι.
6: Αυτό το καλοκαίρι η τύχη σου χτυπάει την πόρτα στο Princess Hotel στη Γευγελή. Σάββατο 4 και Σάββατο 18 Ιουλίου ζήσε την απόλυτη διασκέδαση και κέρδισε όχι ένα αλλά δύο μεγάλα δώρα. Δύο αυτοκίνητα αξίας 10.000 ευρώ το καθένα περιμένουν τον τυχερό τους. Ένα αυτοκίνητο στις 4 και ένα στις 18 Ιουλίου. Και το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει έναν προορισμό. Princess Hotel στη Γευγελή. Εκεί όπου οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ. Κατασκευαστική μεσητική Μαυρομάτης. Συνέπεια, οργάνωση, τεχνογνωσία, άριστη εξυπηρέτηση. Οι σταθερές μας αξίες για τη σωστή κατασκευή ενός έργου. Στη διάθεσή σας. Στην Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ακινήτων όπως οικοδομικές άδειες, μελέτες, κατασκευές ανακαινήσεις, τοπογραφικά, τακτοποιήσεις αυθερέτων, εκτιμήσεις ακινήτων, μεσητικές υπηρεσίες, αγορές, πωλήσεις ακινήτων. Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης. Αναλαμβάνουμε έργα στο νομό Κιλκής, νομό Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Πληροφορίες Μεγάλο Αλεξάνδρου 186 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-22855. Λεωφόρος Αθηνών 138 Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης. 2310-702869. Στο realestateforyou.gr και στο mavromatisconstructions.gr. Μαυρομάτης. Χτίζουμε το μέλλον.
0: Ξεκινούν τώρα.
7: Τώρα.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: σίγουρα.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
5: Παίζει επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.
6: Επιτυχίες.
0: Επιτυχίες. Μόνο.

98,7. Σύνορα FM.

καλοκαίρι. Οι καλές συνήθειες δεν αλλάζουν. Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο.
2: Ο πρώτος καφές στο μπαλκόνι. Μεσημέρι στην αυλή. Με το αγαπημένο σου βιβλίο. Θες να απολαύσεις τη στιγμή, αλλά σε τυφλώνει το φως και σε καίει ο ήλιος. Χαλάρωσε. Υπάρχει λύση. Παπαδόπουλος. Συστήματα σκίασης για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Ποιοτικά, ανθεκτικά και με 10 χρόνια εγγύηση. Ταπετσαρίες, ζελατίνες, υφάσματα. Για αυτοκίνητα, φορτηγά και έπιπλα. Παπαδόπουλος. Σταδίου 16, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24053 και 6945-45-4422. Για να απολαμβάνεις με άνεση όσα αγαπάς.
3: Ο χορός που έγινε θεσμός καλοκαιριού και δεν πρέπει να χάσει κανείς. Η Αστραπή Μεσαίου σας προσκαλεί στον καλοκαιρινό χορό που διοργανώνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ώρα 9.30 το βράδυ στην Πλατεία του Μεσαίου. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Μαζί μας θα είναι οι καλλιτέχνες, τραγούδι, Σιαμλίδης Γιώργος, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Ανέστης Ιωάκη Μύθης, Λύρα, Χάρης Αθανασιάδης, Χολόπουλος Παναγιώτης, στο Κλαρίνο, Γιώργος Ιακωβίδης και στο Αγγείο, Χριστόφορος Κοσμίδης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και η κλήρωση του αυτοκινήτου. Σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.
4: Τηλέφωνα κρατήσεων 6979-403-104 και 6976-32-1159.
5: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα ίνοξ με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, ψαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κιλκής. Επικοινωνία στο 6982-555-182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία.
6: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση. Και έμεινε άφωνη. Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου. Κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία. Φούρνος δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφές σου στην τέλεια εκδοχή του. Κιλκής 3, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-23-118. Φούρνος δεμπούδι. Απλά και ωραία.
7: Έχετε ξενοδοχειακή μονάδα, τουριστικό κατάλημα, χώρο εστίασης? Έχετε το Ξέξαστρο, δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη, δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες.
8: Ξέξαστρο, βιομηχανικά πλυντήρια επαγγελματικού καθαρισμού.
7: Φροντίζει όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων άμεσα και με υπευθυνότητα.
8: Καλύπτει όλο τον επαγγελματικό εξοπλισμό ηματισμού με απορρυπαντικά υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον.
7: Ξέξαστρο, και για αγορά προϊόντων ηματισμού, χαρτικά, απορρυπαντικά και άλλα πολλά στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσόνα Ξού, απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στον χώρο σας.
8: Ξέξασπρο.
7: Ξέξασπρο.
8: Επαγγελματικά δίπλα σας.
9: Τώρα η διασκέδαση αλλάζει διάσταση. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της. Kings Princess. Πολλές εκπλήξεις, δεκάδες προκλήσεις, άπειρη ψυχαγωγία. Κάθε φορά και κάτι καινούριο να ζήσεις. Kings Princess. Ανακάλυψε το σε Ευζώνους και Δοϊράνη λίγο μετά τα ελληνικά σύνορα. Kings Princess. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της.
10: 3, 2, 1. Πάμε!
0: Στον αέρα, στους 98,7. Στο ίντερνετ. Σύνορα FM.gr.
11: Okay. Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
12: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
13: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
14: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
15: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
16: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
17: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει
18: μόνο επιτυχίες.
17: Σύνορα FM 98,7.

Ο Σύλλογος Ποντίων Αξίου Πολυστραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι Σωκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό δημοτικό τραγούδι Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6937 172 551. Ποντιακό Πανοήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Μπορώ να το κάνω μόνος μου.
2: Τα κατάφερα μόνη μου.
3: Στο όνειρο παιδιού, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, δημιουργούμε εμπειρίες που βοηθούν τα παιδιά να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, να εκφράζονται και να εξελίσσονται. Κέντρο βιωματικών εργαστηρίων Όνειρο Παιδιού. Έμφαση στην αυτονομία και την αυτοπεποίθηση των παιδιών από 1,5 έως 10 ετών. Messi Play. Δραστηριότητες Montessori. Art Lab. Μουσικό και θεατρικό παιχνίδι. Θεματικά πάρτι. Υποστήριξη σχολικών μαθημάτων. Όνειρο Παιδιού. Βαθύλακος Θεσσαλονίκης. Κλείσε τη θέση σου σήμερα στο τηλέφωνο 698-7935-633. Υπεύθυνη δομής Ελευθερία Αποστολίδου.
1: Ο κόσμος που κάθε παιδί αξίζει να ζήσει.
4: Ένα μέρος.

0: ατελείωτες βουτιές. Nord School Cafe Bar στο Πολύκαστρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6975-028-549. Δεν είναι απλώς καλοκαίρι. Είναι απόδραση που τη ζεις με όλες τις αισθήσεις.
1: Η απόλαυση στην Παιωνία έχει όνομα. Ζέα Πίτσα. Από νωρίς για καφέ και πρωινό, μέχρι το βράδυ για ποτό και φαγητό. Πίτσα, κρεατικά, ψαρικά, τηγανιτά και σχάρας. Ποικιλία σε τοπικά κρασιά. Κρέπες, βάφλες, γλυκά, παγωτά. Ζέα Πίτσα στα πλάγια Παιωνίας. Τηλέφωνο 2343-091-442. Αλμυρές και γλυκές απολαύσεις μόνο για σένα.
2: Εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
3: Όχι, τι!
2: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
3: Οπ, τώρα με έψησες.
2: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
3: Wait, έχει και αλμυρές.
2: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
3: Πες μου κι άλλα.
2: Κρουασάν, μ' ό,τι γέμιση θέλεις. Cinnamon rolls, red velvet cakes.
3: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
2: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
3: Πάμε τώρα.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
4: Where joy becomes delicious.
1: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
2: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
1: Τηλέφωνο 23430-24430.
4: Joylicious.
6: Στην Ελλάδα μεγαλώσαμε με αυθεντικές γεύσεις. Με αγελαδινό γάλα, με φέτα, με γιαούρτι. Στη Μακεδονία μεγαλώσαμε με λίκας. Τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα από γάλα που συλλέγεται καθημερινά από 200 περίπου συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους και έχουν βραβευτεί για την ποιότητα και τη γεύση τους. Λίκας, από το 1987, δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
1: Όταν οι τιμές διαρκώς ανεβαίνουν,
7: στον Τσέλιο γίνονται πιο προσιτές για όλους.
1: Πάρε προσφορά για εργασίες και υλικά στην καλύτερη τιμή με διαφορά.
7: Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος.
1: Θερμοπρόσωψη.
7: Υγρομόνωση και θερμομόνωση ταράτσας.
1: Κουφώματα.
7: Λέβητες πέλετ, ξύλου, αερίου.
1: Αντλίες θερμότητας.
7: Κλιματιστικά, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Τέντες με αξιόπιστα και πιστοποιημένα υλικά.
7: Αναλαμβάνουμε
1: οικοδομικές εργασίες.
7: Ανακαινήσεις κατοικιών.
1: Τοποθέτηση πέτρας πλακιδίων.
7: Σοβάδες.
1: Σκεπές.
7: Υπόστεγα.
1: Σιδηροκατασκευές.
7: Περιφράξεις.
1: Ηλεκτρολογικές εργασίες.
7: Ανυψωτικές εργασίες με καλαθοφόρο.
1: Σχέδια ΔΕΗ.
7: Τσέλιος.
1: Τσέλιος.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής.
1: 2343-023-511.
8: Επιστροφή στη μουσική.
1: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
9: Επιτυχίες.
10: Επιτυχίες.
9: Επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
1: Σύνορα FM.

0: Σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Πόσο
0: 98,7.
3: Παίζει.
4: Τα καλύτερα.
5: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς. Ασφάλειες όλων των κλάδων.
5: Έξυπνη πληρωμή λογαριασμών και αποστολή χρημάτων Western Union. Στείλε και λάβε χρήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, άμεσα και με απόλυτη ασφάλεια.
4: Ειδικό συνεργάτης Inter-American, Πετρίδης Νικόλαος.
5: Έλα σήμερα να βρούμε μαζί την ασφαλιστική λύση που σου ταιριάζει.
4: Σε νέα διεύθυνση, Μεγάλο Αλεξάνδρου 206, Πολύκαστρο Κιλκής, κάτω από τα κεντρικά φανάρια.
5: Για πληροφορίες, πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2343-0-23218 και 6945-546353.
4: Ασφαλιστικός πράκτορας Πετρίδης Νικόλαος. Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΔΥΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310-781-214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κιλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions.
11: Θέλω ζεστό νερό όλη μέρα. Θέλω οικονομική θέρμανση κάθε μέρα. Θέλω φυσικό αέριο και υγραέριο με αξιοπιστία και ασφάλεια. Τι μπορώ να κάνω?
12: Δαμακούδης. Την ενέργεια τη σκεφτόμαστε εμείς για σένα. Επώνυμοι λέβητες φυσικού αερίου και υγραερίου. Επιλέξιμοι και για το εξοικονομώ κατοίκων. Με πιστοποιημένες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Από το πιο εξειδικευμένο συνεργείο.
11: Δαμακούδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 22. Πολύκαστρο. Φυσικό αέριο και υγραέριο στο σπίτι, στην πολυκατοικία και στην επιχείρησή σου. Λύσε σήμερα όλες τις απορίες σου με ένα τηλεφώνημα στο 23 430 24 977 ή στο δαμακούδης.gr.
13: Όταν το φρέσκο γάλα Λύκας συναντά την παράδοση και την τεχνολογία, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Παραδοσιακό κασέρι Λύκας. Ημίσκληρο, επιτραπέζιο, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, λευκοκίτρινου χρώματος με ελάχιστες ή καθόλου ουπές. Με υπέροχη γεύση και πλούσιο άρωμα από παστεριωμένο εγωπρόβιο γάλα. Λύκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
14: Speed αποδόσεις στην επισκευή. Speed επιδόσεις στο υγραέριο. Speed Car για να είσαι πάντα μπροστά. Συνεργείο αυτοκινήτων Speed Car Service. Άμεσο, άψογο και υπεύθυνο σέρβις για κάθε τύπο οχήματος. Μια έμπειρη ομάδα μηχανικών που έχει τη λύση χωρίς να σας κοστίσει. Speed Car Service. Για να απολαμβάνετε ασφαλείς και προσιτές μετακινήσεις κάθε μέρα. Speed Car Service. Τώρα και ελαστικά. Για επιβατικά αυτοκίνητα και είναι φορτηγά σε πραγματικά προσιτές τιμές. Μεγάλο Αλεξάνδρου 26, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-110-823. Υπεύθυνος Γεώργιος Γκίτσης. Speed Car Service. Speed στην εξυπηρέτηση, speed στις αποδόσεις.
0: Στον αέρα, στους 98,7, στο ίντερνετ, sinorafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Sinora FM
3: 98,7.

0: ένα.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Σύνορα FM 98,7. Νούμερο 1. Νούμερο 1. Με τις επιτυχίες.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπιείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως το αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπιείο Σακαρίδης, Premium Auto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341-075-330. Φανοπιείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
2: Αγορές και διασκέδαση.
3: Τεχνίδι και χαλάρωση. Ναι!
2: Γευγελή Μολ. Ο νέος σου προορισμός για αγορές και όμορφες στιγμές ακριβώς δίπλα στο συνοριακό πέρασμα Ευζώνων.
3: Με το μεγαλύτερο τζάμπο της περιοχής και outlet με πάνω από 25 παγκόσμια brands με επιλογές για όλη την οικογένεια.
2: Και μετά τα ψώνια έρχεται η δική σου στιγμή. Το Sky Hotel and Spa που βρίσκεται ακριβώς δίπλα συνδυάζει τη φιλοξενία και την άνεση με την κορυφαία εξυπηρέτηση.
3: Με χώρους διασκέδασης και δραστηριότητες που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα.
2: Γευγελή Mall και Sky Hotel and Spa μετά τα σύνορα Ευζώνων.
3: Ένα συγκρότημα.
2: Μία τοποθεσία.
3: Χίλιοι λόγοι για να το επισκεφθείς.
4: Φέτος το καλοκαίρι μπαίνει δυναμικά με το μεγαλύτερο ποντιακό αντάμωμα. Ο Πολιτιστικός Ποντιακός Σύλλογος Έλενη και ο ΑΠΣ Απόλλων Μαυρονερίου σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι. Σάββατο 4 Ιουλίου, Δημοτικό Σχολείο Μαυρονερίου Κιλκής. Συμμετέχουν στο τραγούδι Λάζαρος Σαλονικίδης, Λάζαρος Κεφαλίδης, Παναγιώτης Κυρμανίδης. Λύρα, Ιορδάνης Σαλονικίδης και Θεόφιλος Αγγελίδης. Κλαρίνο, Γιώργος Ιακωβίδης και Ευρυσθένης Ασλιχανίδης. Πλήκτρα, Στέλιος Βουλγαρίδης, Ηρακλής Ξενίδης. Τύμπανα, Δημήτρης Βαφιάδης. Νταούλη, Πέτρος Κωστελίδης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6970-773820. Το καλοκαίρι μας έχει ρυθμό. Έχει παράδοση, έχει μαυρονέρι.
5: Αυτό το καλοκαίρι η τύχη σου χτυπάει την πόρτα στο Princess Hotel στη Γευγελή. Σάββατο 4 και Σάββατο 18 Ιουλίου ζήσε την απόλυτη διασκέδαση και κέρδισε όχι ένα αλλά δύο μεγάλα δώρα. Δύο αυτοκίνητα αξίας 10.000 ευρώ το καθένα περιμένουν τον τυχερό τους. Ένα αυτοκίνητο στις 4 και ένα στις 18 Ιουλίου. Και το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει έναν προορισμό. Princess Hotel στη Γευγελή. Εκεί όπου οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ.
6: Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πλατανιά σας προσκαλεί στο μεγάλο λαϊκό ποντιακό γλέντι. Σάββατο 4 Ιουλίου στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Πλατανιάς. Μία ξέχαστη βραδιά με τους Στάθη Παυλίδη, Κώστα Σιώπη, Βαγγέλη Τζεβίδη και ένα κορυφαίο καλλιτεχνικό επιτελείο. Ώρα προσέλευσης στις 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ και συμμετοχή σε πλούσια λαχιοφόρο αγορά. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση του σχολείου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6978-71-2566. Διασκεδάζουμε παραδοσιακά. Στηρίζουμε το σχολείο μας. Γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Μην το χάσετε. Χορηγός της εκδήλωσης ο Καυκάσιος και Βρεκίδης Χαράλαμπος. Υποβρύχες, αντλίες και γεωτρήσεις με αυθημερών λύση σε κάθε σας πρόβλημα. Τηλέφωνο 6938-053-200.
0: Ξεκινούν τώρα.
7: Τώρα.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Στην Ελλάδα μεγαλώσαμε με αυθεντικές γεύσεις. Με αγελαδινό γάλα, με φέτα, με γιαούρτι. Στη Μακεδονία μεγαλώσαμε με λίκας. Τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα από γάλα που συλλέγεται καθημερινά από 200 περίπου συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους και έχουν βραβευτεί για την ποιότητα και τη γεύση τους. Λίκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
5: Πόσο, όσο, όσο. Είναι για όλους και για όλα. Η επιχείρηση που κατάφερε να καταπλήξει όλους τους επαγγελματίες. Σε τιμές προσαρμοσμένες στην εποχή, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται και πώληση υπερχονδρικής. Όσο όσο, προϊόντα για κάθε χρήση. Είδη συσκευασίας, χαρτιού, αλουμινίου και PET, είδη οικιακής χρήσεως, απορρυπαντικά, χαρτικά και πολλές ακόμα προτάσεις για όλους τους επαγγελματίες και όλες τις επιχειρήσεις. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία, καφέ, fast food. Το επόμενο βήμα είναι ήδη εδώ. Όσο, όσο. Δεύτερο χιλιόμετρο, Γιάννη Τσόνα Ξού. Απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Είσαι επαγγελματίας. Έχεις επιχείρηση. Τότε, όσο, όσο, για να σε σώσω.
6: Τώρα η διασκέδαση αλλάζει διάσταση. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της. Kings Princess. Πολλές εκπλήξεις, δεκάδες προκλήσεις, άπειρη ψυχαγωγία. Κάθε φορά και κάτι καινούριο να ζήσεις. Kings Princess. Ανακάλυψε το σε Ευζώνους και Δοϊράνη λίγο μετά τα ελληνικά σύνορα. Kings Princess. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της.
0: 3, 2, 1. Στον αέρα στους 98,7. Στο ίντερνετ. Σύνορα FM.gr.
7: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
10: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
11: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
12: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει
3: μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7. Πρώτη μετάδοση.

0: Σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
3: Εσύ.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τα καλύτερα.
7: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Greece Telecom. Ίντερνετ όπως πρέπει να είναι. Πραγματικές ταχύτητες και όχι έως. Φτάνει το ίντερνετ εκεί που δεν φτάνουν όλοι οι άλλοι. Greece Telecom. 100% ελληνική εταιρεία. Προσαρμόσαμε τις τιμές στις ανάγκες της εποχής. Προσφέρουμε ίντερνετ για βιομηχανίες, επιχειρήσεις, το σπίτι, αλλά και το εξοχικό σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προσφέρουμε λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σας. 2311-119-987 ή μπείτε στο www.greece-telecom.gr. Ολοκληρωμένες λύσεις ίντερνετ για τις δικές σου επιλογές.
2: Wi-Fi. Σήμα TV. Ασφάλεια. Stop. Mass Group. Κεραίες τηλεόρασης. Ίντερνετ παντού. Σπίτι. Επιχείρηση. Κάμερες ασφαλείας. Smart λύσεις. Όλα σωστά. Όλα εύκολα. Όλα. Όλα. Mass Group. Πολύκαστρο. 6987-987-987. Mass Group. Κάντο Smart.
3: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό-δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ, Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
4: Επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7. Νούμερο 1. Με τις επιτυχίες. Ακούστε. Σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο.
3: Greece Telecom. Ίντερνετ όπως πρέπει να είναι. Πραγματικές ταχύτητες και όχι έως. Φτάνει το ίντερνετ εκεί που δεν φτάνουν όλοι οι άλλοι. Greece Telecom. 100% ελληνική εταιρεία. Προσαρμόσαμε τις τιμές στις ανάγκες της εποχής. Προσφέρουμε ίντερνετ για βιομηχανίες, επιχειρήσεις, το σπίτι, αλλά και το εξοχικό σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προσφέρουμε λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σας. 2311-119-987 ή μπείτε στο www.greece-telecom.gr. Ολοκληρωμένες λύσεις ίντερνετ για τις δικές σου επιλογές.
4: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπηείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπηείο Σακαρίδης, Premium Auto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341-075-330. Φανοπηείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
5: Αυτό το καλοκαίρι η τύχη σου χτυπάει την πόρτα στο Princess Hotel στη Γευγελή. Σάββατο 4 και Σάββατο 18 Ιουλίου ζήσε την απόλυτη διασκέδαση και κέρδισε όχι ένα αλλά δύο μεγάλα δώρα. Δύο αυτοκίνητα αξίας 10.000 ευρώ το καθένα περιμένουν τον τυχερό τους. Ένα αυτοκίνητο στις 4 και ένα στις 18 Ιουλίου. Και το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει έναν προορισμό. Princess Hotel στη Γευγελή. Εκεί όπου οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ.
6: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions.
7: Ένα μέρος.

0: Λίωτες βουτιές. Nord School Cafe Bar στο Πολύκαστρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6975-028-549. Δεν είναι απλώς καλοκαίρι. Είναι απόδραση που τη ζεις με όλες τις αισθήσεις.
1: Στον αέρα. Στους 98,7. Στο ίντερνετ. Σύνορα FM.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

0: ξύλωνα.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
5: Παίζει επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7. Επιτυχίες.
6: Επιτυχίες.
0: Μόνο.

0: στην ώρα FM 98,7. Μην αλλάζει σταθμό. Σε λίγο θα ακούσεις αυτό.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Και αυτό.
2: Αχ, καρδιά μου, κι εγώ σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη εγώ.
0: Σύνορα FM 98,7. Οι επιτυχίες είναι εδώ.

0: Σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Πώς θα πω σου.
0: 98,7.
3: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σύνορα FM 98,7. Μην αλλάζεις σταθμό. Σε λίγο θα ακούσεις αυτό. Yeah.

0: τίποτα.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
5: Παίζει επιτυχίες.
6: Σύνορα FM 98,7.
7: Επιτυχίες.
6: Επιτυχίες.
7: Μόνο.

Σύνορα FM 98,7. Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
0: Ο σταθμός σου.
2: 98,7.
3: Τα καλύτερα.
4: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: αξίωτα.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
5: Παίζει επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7. Επιτυχίες.
6: Επιτυχίες.
0: Μόνο.